0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

Τέλος τρίτο για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Συνεχίζουμε την ροή της εκπομπής μας. Στην εισαγγελία η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στην Μαρφίν. Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί, 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά το βράδυ της Πέμπτης. Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά, ενώ λίγο πριν από τις 10 το πρωί αναχώρησε για την εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Στην συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα έφτασε στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ με πτήση από το Λονδίνο και συνοδευόμενη από κλιμάκιο του ελληνικού FBI. Η ομάδα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβει χθες το πρωί στο Λονδίνο προκειμένου να την παραλάβει. Από το αεροδρόμιο η 46χρονη μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Να υπενθυμίσω ότι η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών ζει εδώ και χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που μετήχε στην επίθεση κατά της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο. Είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ την Δευτέρα 13 Ιουλίου, ενώ ετοιμαζόταν να πετάξει για την Αθήνα και εντωμεταξύ είχε ενεργοποιηθεί η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Δήλωσε αθώα για όσα της αποδίδονται και είχε πει ότι επιθυμούσε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι δύο 42χρονοι. Ένας έχει συντονιστικό ρόλο, ενώ φέρεται να έδωσε τις οδηγίες για την επίθεση, και ο δεύτερος είχε εκτελεστικό ρόλο και φέρεται να έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας για να ρίξουν τα μέλη στο εσωτερικό της τράπεζας τις βόμβες Μολότοφ που προκάλεσαν την φωτιά. Οι δύο κατηγορούμενοι είναι αυτήν την στιγμή κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και του Ναυπλίου.

μια είδηση που αφορά στο νησί μας και συγκεκριμένα μια είδηση η οποία μας έρχεται από το Ρέθυμνο. Εξιχνιάστηκαν, λέει, δύο εμπρισμοί. Μάλιστα σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών. Η δικογραφία αφορά έναν 22χρονο και έναν 37χρονο. Δύο εμπριστικές ενέργειες, λοιπόν. Η πρώτη στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και η δεύτερη στις 17 Ιουλίου του 2026 σε όχημα στον Δήμο Μυλοποτάμου. Εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν δύο άνδρες ηλικίας 22 και 37 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό, ενώ ο ένας από τους δύο συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν όπλο και φυσίγγια. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Στα Χανιά βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του. Μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης, από ό,τι φαίνεται, βρέθηκαν σε ένα καινούριο γνωστό στέκι στο κέντρο της πόλης των Χανίων για λίγες στιγμές χαλάρωση στην αυλή με φαγητό αλλά και κρασί. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Crete360.gr, με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, συνομίλησε με τους θαμώνες του καταστήματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται παραδοσιακά τα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές, περνώντας χρόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με την οικογένειά του. Συνήθως καταλύει στο πατρικό σπίτι της οικογένειας στο Ακροτήρι, συνδυάζοντας την ξεκούραση με ιδιωτικές στιγμές, μπάνια σε τοπικές παραλίες και χαλαρές βόλτες στην πόλη.

Η επόμενη είδηση αφορά στο εισόδημα των Ελλήνων, το οποίο λέει κάνει βουτιά. Αυτό τουλάχιστον λέει ο ΑΣΑ. Τα στοιχεία του ΑΣΑ αποκαλύπτουν σημαντική υποχώρηση του πραγματικού εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, με την Ελλάδα να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση ανάμεσα στις χώρες με διαθέσιμα στοιχεία. Μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, λοιπόν, αποτυπώνει η νέα έκθεση του ΟΣΑ, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού όσον αφορά στην πορεία του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών. Σύμφωνα με τα δεδομένα, λοιπόν, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 21 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την γενικότερη εικόνα στις χώρες του ΟΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παρουσίασε οριακή αύξηση 0,2%, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,3%. Η έκθεση του οργανισμού καταγράφει ουσιαστικά την απόσταση ανάμεσα στους γενικούς δείκτες ανάπτυξης και στην καθημερινή οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά, με την ακρίβεια, το υψηλό κόστος διαβίωσης και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη να συνεχίζουν να πιέζουν τους πολίτες. Η υποχώρηση του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με την σημαντική μείωση των εσόδων από περιουσιακά στοιχεία, την ασυρρήκνωση των κοινωνικών παροχών αλλά και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μείωση των καθαρών εσόδων από περιουσία, γεγονός που δείχνει ότι αρκετά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές δυσκολίες και σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκάζονται να προχωρούν σε ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Παράλληλα, η περιορισμένη ενίσχυση μέσω κοινωνικών μέτρων και παροχών δεν φαίνεται να αντισταθμίζει τις απώλειες που προκαλεί η αύξηση του κόστου ζωής. Οι υψηλές τιμές σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα εξακολουθούν να μειώνουν την πραγματική αξία των εισοδημάτων. Στον αντίποδα της ελληνικής επίδοσης, άλλες οικονομίες κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις στο πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών. Η Ουγγαρία σημείωσε άνοδο 6%, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των μισθολογικών απολαβών, ενώ η Χιλή κατέγραψε αύξηση 4,8%. Στις χώρες της ομάδας G7 το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,2%. Η Ιταλία παρουσίασε βελτίωση 0,8%, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκε οριακή μείωση 0,1%. Στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά το εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2%. Η έκθεση του ΟΣΑ αναδεικνύει έτσι την μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Τη μετατροπή της ανάπτυξης των συνολικών οικονομικών δεικτών σε πραγματική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και του βιωτικού επίπεδου των οικοκυριών.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ο ΠΕΚΑ προχωρά σήμερα στην δεύτερη πληρωμή του βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας με ποσά έως 1.000 ευρώ για τους δικαιούχους. Ο ΠΕΚΑ καταβάλει λοιπόν σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου τη δεύτερη πληρωμή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Το συνολικό ποσό της νέας καταβολής ανέρχεται σε 76.300 ευρώ και αφορά 100 δικαιούχους, συγκεκριμένα 79 τρίτεκνες οικογένειες και 21 πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονείς πατέρες. Το χρηματικό βοήθημα διαμορφώνεται στα 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και στα 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά πιστώνονται απευθείας στους λογαριασμούς τους τραπεζικούς που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί μέρος της συνολικής δράσης του λογαριασμού αγροτικής εστίας μέσω της οποίας παρέχεται οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Από την αρχή του 2026 ο ΠΕΚΑ έχει καταβάλει συνολικά 1.690.000 ευρώ σε 1.737 τρίτεκνες οικογένειες και 475 πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονείς πατέρες στο πλαίσιο της στήριξης των δικαιούχων του προγράμματος.

Τις δύο ημερομηνίες μέσα στον Σεπτέμβριο που θα αποτελέσουν ορόσημο για την προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να πείσει για τις θέσεις και το πρόγραμμά της, ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην ΔΕΘ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου αρχικά θα περιηγηθεί στα περίπτερα της ΕΛΕΞΠΟ και στην συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Βελίδης. Ωστόσο, μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει πάλι από την Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς όπως φαίνεται ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να προλάβει και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που θα βρεθεί στην ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου, αλλά κυρίως και το ΠΑΣΟΚ και την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο με στόχο μια ομιλία προγραμματικού χαρακτήρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, περίληψη εκείνης που θα κάνει στη ΔΕΘ.

με αυτή την είδηση θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε για να διανύσουμε άλλα 30 λεπτά που θα έχουμε στη διάθεσή μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για γονικές παροχές και να δούμε τις παγίδες, τις μεταφορές χρημάτων που μπορεί να κοστίσουν σε φόρο. Ένα λάθος στην μεταφορά χρημάτων μπορεί να μετατρέψει μία αφορολόγητη γονική παροχή σε φόρο 10% από το πρώτο ευρώ. Μία κατάθεση μετρητών αντί για τραπεζικό έμβασμα, ένας κοινός τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιήθηκε λανθασμένα ή αδυναμία να αποδειχθεί ποιος ήταν ο πραγματικός δωρητής αρκούν για να χαθεί το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και να ξεκινήσει ένας φορολογικός έλεγχος. Η εφορία δεν εξετάζει πλέον μόνο αν υποβλήθηκε δήλωση αν τα χρήματα πέρασαν από τράπεζα, ελέγχει ποιος είχε πραγματικά τα χρήματα, αν μπορούσε οικονομικά να τα διαθέσει, ποιος έδωσε την εντολή της μεταφοράς και ποιος ήταν ο πραγματικός δωρητής, ακόμη και αν στη δήλωση εμφανίζεται άλλο πρόσωπο. Μία πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αφορά μία δωρεά 26.000 ευρώ που δηλώθηκε από κόρη προς τον πατέρα της. Με την απρώτη ματιά πρόκειται για μια κλασική γονική δωρεά μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, η οποία καλυπτόταν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Ο φορολογικός έλεγχος όμως έδειξε μια διαφορετική εικόνα. Η κόρη που εμφανιζόταν ως δωρήτρια δεν είχε εισοδήματα ούτε οικονομική δυνατότητα που να δικαιολογεί τη μεταβίβαση των 26.000 ευρώ. Αντίθετα, ο σύζυγός της είχε τα αντίστοιχα εισοδήματα, είχε λάβει επιστροφή φόρου σχεδόν ίση με το ποσό της δωρεάς και ήταν εκείνος που είχε δώσει την εντολή του εμβάσματος από τον κοινό λογαριασμό. Όπου είχε το ζευγάρι. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, η ΑΔΕ κατέληξε ότι πραγματικός δωρητής δεν ήταν η κόρη αλλά ο γαμπρός. Η διαπίστωση αυτή άλλαξε πλήρως τη φορολογική μεταχείριση της συναλλαγής. Η δωρεά έπαψε να θεωρείται μεταβίβαση μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού και αντιμετωπίστηκε ως δωρεά από γαμπρό προς πεθερό, σχέση που φορολογείται με συντελεστή 20%. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα επώδυνο. Για τα 26.000 ευρώ επιβλήθηκε φόρος 5.200 ευρώ και πρόστιμο ανακρίβειας 2.600 ευρώ. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι δεν έχει σημασία αν θα κάνουν ηλεκτρονική μεταφορά από το λογαριασμό τους ή αν θα πάρουν τα χρήματα σε μετρητά και θα τα καταθέσουν οι ίδιοι στο λογαριασμό του παιδιού τους. Για την ΑΔΕ όμως οι δύο περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει όταν η γονική παροχή πραγματοποιείται με μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή σε τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου. Εάν όμως ο γονέας παραδώσει τα χρήματα σε μετρητά ή τα καταθέσει ο ίδιος σε μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού, η συναλλαγή δεν πλήρει τις προϋποθέσεις του νόμου και η απαλλαγή χάνεται. Ένα ακόμη λάθος που επαναλαμβάνεται σε πολλές οικογένειες αφορά τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ύπαρξη κοινού λογαριασμού δεν σημαίνει ότι όλοι οι συνδικαιούχοι θεωρούνται αυτομάτως ιδιοκτήτες όλων των χρημάτων που βρίσκονται σε αυτόν. Αυτό που εξετάζει η ΑΔΕ είναι ποιος τροφοδότησε το λογαριασμό, ποιος είχε την οικονομική δυνατότητα να διαθέσει τα χρήματα, ποιος έδωσε την εντολή της μεταφοράς και ποιος τελικά ωφελήθηκε από τη συναλλαγή. Αν από τα στοιχεία προκύψει ότι τα χρήματα ανήκαν ουσιαστικά σε άλλο πρόσωπο από εκείνο που εμφανίζεται ως δωρητής, η φορολογική μεταχείριση μπορεί να αλλάξει πλήρως ακόμη και αν η μεταφορά έγινε μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν τα χρήματα της γονικής παροχής προορίζονται για αγορά κατοικίας ή αυτοκινήτου. Χιλιάδες οικογένειες αξιοποιούν το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν το πρώτο του σπίτι ή αυτοκίνητο, όμως η φορολογική απαλλαγή δεν θεωρείται δεδομένη. Για την αγορά ακινήτου εξετάζονται τα αποδεικτικά της τραπεζικής μεταφοράς, το συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο τρόπος πληρωμής,
καθώς και τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα χρήματα κατέληξαν στο λογαριασμό του πολιτή ή του κατασκευαστή. Για την αγορά αυτοκινήτου διασταυρώνονται η άδεια κυκλοφορίας, τα παραστατικά αγοράς και οι τραπεζικές κινήσεις, ενώ εάν η συναλλαγή δεν επιβεβαιώνεται από την τράπεζα, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά. Οι έλεγχοι δεν σταματούν στη μεταφορά των χρημάτων. Η ΑΔΕ εξετάζει πλέον και αν ο δωρητής είχε πραγματικά τη δυνατότητα να διαθέσει το ποσό που μεταβίβασε. Ελέγχει τα δηλωμένα εισοδήματα, την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, τις τραπεζικές κινήσεις και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δωρητής δεν μπορούσε να δικαιολογήσει οικονομικά τη μεταβίβαση, η γονική παροχή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ευρύτερο φορολογικό έλεγχο, ακόμη και αν είχε αρχικά γίνει δεκτή χωρίς καμία παρατήρηση. Δηλαδή, η αποδοχή της δήλωσης δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά. Από την άλλη πλευρά, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα νόμιμης φορολογικής εξοικονόμησης σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για τις λεγόμενες τριγωνικές μεταβιβάσεις, όπου τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στον τελικό αποδέκτη, αλλά μεταφέρονται πρώτα σε γονέα ή παππού και στη συνέχεια στο συγγενή που θα τα λάβει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δωρεές μεταξύ αδελφών. Ένας αδελφός δωρήσει απευθείας χρήματα στον άλλο, η συναλλαγή φορολογείται ως δωρεά μεταξύ συγγενών δεύτερης κατηγορίας. Εάν όμως τα χρήματα μεταφερθούν πρώτα στον πατέρα ή στη μητέρα και στη συνέχεια δοθούν ως γονική παροχή στο άλλο παιδί, οι δύο μεταβιβάσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς φορολογική επιβάρυνση. Η ίδια δυνατότητα υπάρχει και σε ορισμένες μεταβιβάσεις μεταξύ θείων και ανιψιών, ακόμη και μεταξύ εξαδέλφων, όταν μεσολαβεί συγγενής πρώτου βαθμού που συνδέεται και με τις δύο πλευρές. Ωστόσο, η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί κατά γράμμα. Κάθε μεταβίβαση πρέπει να πραγματοποιείται πραγματικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, να υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση και να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Διαφορετικά, η ΑΔΕ μπορεί να αγνοήσει τα ενδιάμεσα στάδια και να επιβάλλει το φόρο που αντιστοιχεί στην πραγματική σχέση μεταξύ του αρχικού δωρητή και του τελικού αποδέκτη.

Συνεχίζεται επιτυχώς η υποβολή αιτήσεων για το τουρισμό για όλους 2026-2027. Οπότε πρέπει να τσεκάρετε ποια είναι η ημέρα που εσείς μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μιας που έχει να κάνει με το αφημί σας, έτσι. Με ομαλή λοιπόν εκκίνηση ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές εντός Ελλάδας, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως και τα 600 ευρώ, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διαδικασία που σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού διασφαλίζει ίσους όρους συμμετοχής και πλήρη διαφάνεια για όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με δύο διαφορετικούς τρόπους, ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, όπου παρέχεται υποστήριξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου κύκλου του προγράμματος αφορά την αύξηση των εισοδηματικών ορίων με στόχο να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι, ιδιαίτερα από την μεσαία εισοδηματική κατηγορία. Συγκεκριμένα για άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ. Για έγκαμους χωρίς τέκνα το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ έναντι 31.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο. Με τις αλλαγές αυτές, το Υπουργείο εκτιμά ότι σημαντικά περισσότερα νοικοκυριά θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να υποφεληθούν από την οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους. Για την αποφυγή υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού συστήματος, η διαδικασία των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα, όπως είπα και λίγο πριν, με το αφημί, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου. Να σας πω λοιπόν πως σήμερα 7 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αίτηση αφημί που λήγουν σε 5 και 6. Αύριο σήμερα 7 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αίτηση αφημί που λήγουν σε 5 και

προχωρήσουν δήθεν σε επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. Και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θεματάκι, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στην θερινή περίοδο επιτίδει, προσπαθούν έτσι με σενάρια ηλεκτρονικής απάτης, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας το όνομα του ΕΦΚΑ, να παγιδέψουν ανυποψίαστους πολίτες και κυρίως συνταξιούχους. Οι δράστες λοιπόν τι κάνουν, αποστέλουν emails με τα οποία καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν δήθεν σε επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. Στο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμο, στον οποίο οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν, οδηγούμενοι όμως σε ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Το συγκεκριμένο παραπλανητικό μήνυμα έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του και στη δική μας την πόλη, στο Ηράκλειο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με ανακοίνωσή της εφιστά την προσοχή των πολιτών, επισημένοντας ότι πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση ηλεκτρονικού ψαρέματος, έτσι. Καλεί λοιπόν τους πολίτες να μην ανοίγουν τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην καταχωρούν προσωπικά στοιχεία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε επικοινωνία ζητά την επικαιροποίηση στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου.

Και φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής κάπου εδώ. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πιχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα ακόμη ομορφότερο, ξεκούραστο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο. Ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτα ο Θεός την Δευτέρα, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει. Στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σβησμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνει.
1: Πολίτικα 898 στα FM.
2: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας και εκτάκτως στην τελευταία πριν από μια μικρή ανάπαυλα που θα κάνουμε, το λέω σήμερα εδώ, παρότι δεν ήταν προγραμματισμένο. Υπάρχει μια ιατρική πράξη στην οποία πρέπει να υποβληθούμε εκτάκτως την Δευτέρα, άρα θα λείψουμε ένα μεγάλο μέρος της επόμενης εβδομάδας, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λογικά θα είμαστε ξανά την παραμονή του 15 Αυγούστου. Λογικά. Αυτό λέει η λογική. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί η λογική. Θα έχουμε πάλι τροποποίηση στο πρόγραμμα, όπως άλλωστε έτσι κι αλλιώς τούτη την περίοδο των πολίτικα υπάρχουν αλλαγές για να εξυπηρετηθεί το προσωπικό, οι συνάδελφοι που φεύγουν σε άδειες, που έρχονται, που επιστρέφουν, που ξεκινούν, που ετοιμάζονται να φύγουν και ούτω καθεξής.

0: Ακούτε Πολίτικα λοιπόν, 89 και 8, στα ραδιοφωνά σας η Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, το αναφέρω γιατί έχουμε και τις επαναλήψεις που παίζουν όλο το χρόνο, όχι μόνο τώρα, όλο το χρόνο, και που βεβαίως μας χαροποιεί, διότι βρίσκουμε κόσμο, ακροατήριο, φίλους, φίλες, σε διαφορετικούς χρόνους. Έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ αγαπημένο φίλο και σύντεκνό μου, ο οποίος τούτε την ώρα καίγεται στην κυριολεξία, δεν μπορεί να ακούσει όχι ραδιοφωνό, δεν μπορεί να ακούσει ούτε τα παιδιά του τα ίδια, και μας ακούει το πρωί, ας πούμε, στην επανάληψη 7 με 8, όταν έχει τα παιδιά που τα πηγαίνει στο σχολείο το χειμώνα, στα κάμπ τώρα το καλοκαίρι και το καθεξής. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που προσφέρεται μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, η δυνατότητα δηλαδή οι εκπομπές να παίζονται σε επανάληψη. Ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης ήταν καλεσμένος μας στο δεύτερο μέρος. Τηλεφωνικά θα τον έχουμε. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα κουβεντιάσουμε μαζί του. Να το προαναγγείλω και να πω ότι και σήμερα μαζί μας συνεργάζεται η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σάρης. Η φιλία Ισαριδάκη τελεί ένα δία και σήμερα από σήμερα. Και για κάμποσες μέρες ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι εδώ μαζί μας στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού που ετοιμάζει και αυτή βαλίτσες να φύγει τις επόμενες μέρες και θα τις ευχηθούμε όπως και στους λοιπούς συναδέλφους καλές διακοπές. Και αν δεν το έχετε αποφασίσει, να σας πω ότι ο Κώστας Λιγάρδος που είναι στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, σας γνωστοποιεί ότι την πηξίδα προσφέρει η Σίτζετς που σας ταξιδεύει και που βεβαίως σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε οπουδήποτε στο Αιγαίο, μιας και συνδέει 50 ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, με τον ταχύτερο στόλο και τον μεγαλύτερο ταυτόχρονα παγκοσμίως, με μια χαρακτηριστική, θα έλεγα, άνεση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλό.

Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Θα σας πω μια είδηση που ίσως θα σας φανεί περίεργη. Και εμένα μου φαίνεται περίεργη, η αλήθεια είναι, αλλά είναι έτσι. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε και δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Από εκεί θα ξεκινήσω, διότι αισθητή επιβράδυνση έδειξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, παρότι οι πιέσεις στις τιμές του ευρύτερου κλάδου της ενέργειας διατηρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες. Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,4% ετησίως, υποχωρώντας από το 4,4%. Προσέξτε, έπεσε μία ολόκληρη μονάδα. Θα μου πεις, σωθήκαμε? Όχι. Αλλά είναι σαφώς καλύτερα να έχεις πληθωρισμό 3,4 από 4,4. Να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι η τάση επιβράδυνσης των αυξήσεων στις τιμές στην Ελλάδα είχε ήδη καταγραφεί από την Eurostat στα προκαταρκτικά της στοιχεία, με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή να πέφτει στο 2,7. Μικρή η απόκληση από το 2,7 στο 3,4, πρακτικά σημαίνει 0,7%. Είναι για μένα μια είδηση που πρέπει σήμερα να παίξει ψηλά.

πολιτικό ρεπορτάζ σας έχω πει ότι έτσι κι αλλιώς θα έχουμε ένα θερμό Αύγουστο και θα επιβεβαιωθώ, μέχρι στιγμής με επιβεβαιώνει. Έχουμε φτάσει στην 7η μέρα, ήδη του 8ου μήνα του έτους, και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ώρα σε αυτές τις πρώτες μέρες, σε αυτή την πρώτη εβδομάδα, να μην ασχολούμαστε με γεγονότα και ειδήσεις, με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο πολιτικό ρεπορτάζ. Εξακολουθεί και σήμερα και κυριαρχεί το κομμάτι της κατάρρευσης. Κάποιοι το ονομάζουν ξαφνική, για μένα είναι αναμενόμενη, του κόμματος Καριστιανού. Και φαίνεται, κρατήστε το αυτό που σας λέω, ότι η υπόθεση έχει ουρά, παρά το γεγονός ότι βγαίνουν διάφοροι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, στα social media και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Στην ουσία όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει, θα σας το πω πολύ απλά και λαϊκά, έχουν όλοι ξενερώσει. Εντελώς όμως τώρα, όταν σας λέω ότι έχουν ξενερώσει, έχουν ξενερώσει. Και ξέρετε, σε πολλά πράγματα στη ζωή, όταν σε πάρει η κάτω βόλτα, μετά τρως, ξέρεις, είναι μη γλιστρήσεις να πέσεις στο πρώτο σκαλοπάτι, διότι μετά και από τη βαρύτητα και από την λυπή συνθήκη που υπάρχει, αρχίζεις και πηγαίνεις όλο και πιο κάτω, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμφανίζονται και κάποιοι εκεί που πέφτεις και έρχονται και σου παράνε κλωτσιές στις σφαλιάρες. Σε πάνε ακόμα πιο γρήγορα. Είναι ένα από τα θέματα που θα βάλουμε στο μανουάλι του κεφάλαιο Γιάννη σε λίγο, αν δηλαδή και εκείνος το έβλεπε και το εκτιμούσε ότι έτσι θα γίνει. Θα επαναλάβω μια θέση που την έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα ρισκάρω για μια ακόμα φορά να κάνω μια εκτίμηση, όπως το κάνω πάρα πολύ συχνά από το μικρόφωνο της Πηξίδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αναλαμβάνοντας το κόστος μιας εκτίμησης. Ξέρετε, εμείς δεν φοβόμαστε να πούμε ούτε την άποψή μας, γιατί φυσικά μια άποψη ποτέ δεν αρέσει σε όλους. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν σας πω ότι μου αρέσει ο Καζαντζίδης, θα υπάρχουν κάποιοι που θα πούνε εμένα ο Καζαντζίδης δεν μου αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι κατά την προσωπική μου άποψη, εάν όπως φαίνεται επιβεβαιωθεί το σενάριο, το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα αν επιβεβαιώνεται ή όχι, εγώ εκεί οφείλω να σας πω ότι πέφτω έξω τώρα. Διότι εγώ έλεγα για εκλογές το φθινόπωρο, τις εκλογές δεν τις βλέπω το φθινόπωρο τώρα όπως γίνεται. Τώρα αναθεωρώ και εγώ με βάση αυτά τα νεότερα τα οποία μαθαίνω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι όταν έλεγε για εκλογές με φουτεράκι και χαλαρό ένδυμα ανοιξιάτικο, μάλλον θα το τηρήσει γιατί το εννοεί. Άρα λοιπόν πιστέψτε με ότι εάν πάμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, δεν συζητάω για Μάιο, ακόμα χειρότερο, η Καριστιανού δεν θα πάει καν σε κάλπες. Και τώρα προκύπτει ένα ερώτημα, Βαγγέλη, εδώ. Αυτό το 10% μεσοσταθμικά που κατέγραψε, δηλαδή ξεκίνησε, να σου θυμίζω, με μια υψηλή πτήση γύρω στο 15% δημοσκοπική, τώρα είναι γύρω στο 5%, άρα έχει ένα μεσοσταθμικό 10%. Είναι το ερώτημα λοιπόν, πού θα πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι? Κάποιος μου έλεγε, κάποιος συνάδελφος που το κουβεντιάζαμε, ας πούμε, χθες, μου έλεγε ότι ωφελημένος από την κατάρρευση της Καριστιανού είναι μάλλον ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί. Θα δούμε επίσης στις πρώτες, να το πω έτσι πολύ απλά, μετρήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας το Σεπτέμβρη πλέον, ότι κάτι που θα έχει ενδιαφέρον και θα είναι η δεξαμενή των αναποφάσιστων. Δηλαδή, άδειασε, γέμισε. Έχω την αίσθηση ότι ξαναγυρνάνε μάλλον αυτοί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Η δεξαμενή των αναποφάσιστων, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Από αυτήν θα τσιμπήσουν όλοι. Κατά την προσωπική μου άποψη, ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων κινείται, το μεγαλύτερο μέρος κινείται στα κόμματα που βρίσκονται από τη δεύτερη θέση και κάτω.
δηλαδή ένα 75% κατά την προσωπική μου άποψη πάει εμπειρικά όπως το έχω καταγράψει στα κόμματα που βρίσκονται στη θέση 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τελειώσαμε. Υπάρχει όμως και ένας στους 4 ψηφοφόρους που είτε επιστρέφει στην προηγούμενη του επιλογή που ήταν το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, είτε υπάρχει ένας συμψηφισμός που λέει εγώ δεν ψήφισα το πρώτο κόμμα στις τελευταίες εκλογές, αλλά για διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας να τους εξηγήσουμε τώρα, θα πάω να ψηφίσω τώρα το πρώτο κόμμα. Άρα, ένας στους 4 ψηφοφόρους στο πρώτο, 3 στους 4 ψηφοφόρους στα επόμενα. Ή αν θέλετε να το κάνω ακόμα πιο σκληρό για το πρώτο κόμμα, 1 στους 5 ψηφοφόρους, λέει το 20%, πάει 80% αναλογικά, 1 στους 20, 1 στους 5 ψηφοφόρους στο πρώτο κόμμα, 4 στους 5 στα υπόλοιπα. Στο γρίφο, για μένα, τον εκλογικό, ούτε την ώρα παίζουν δύο σκληρές, δύσκολες εξισώσεις, ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά, γρίφη για δυνατούς λίτες. Εάν ο Τσίπρας θα παγιώσει τη δημοσκοπική δεύτερη θέση του στην κάλπη, ή θα είναι το Πασόκ, αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει και η ζωή να μπει στη Βουλή. Όλους τους άλλους τους βλέπω. Δηλαδή, Λατινοπούλου, ξεκινάω από κάτω. Λατινοπούλου θα μπει. Το θεωρώ δεδομένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εννοείται θα είναι στη Βουλή. Ο Βελόπουλος θα είναι στη Βουλή. Για το Σαμαρά δεν λέω, γιατί δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι. Οι τρεις αυτοί λοιπόν, που είναι ας το πούμε οι πιο μικροί δημοσκοπικά, Κουκουέ, Βελόπουλος και Αφροδίτη Λατινοπούλου, θα είναι στην επόμενη Βουλή. Αυτοί που δεν ξέρω αν θα είναι στην επόμενη Βουλή, είπαμε για την Καριστιανού, μπορεί να μην κατέβει καν στην κάλπη. Δεν ξέρω και για τη ζωή. Γιατί για τη ζωή, με τον κόσμο που φεύγει, έχουμε πει πώς μαζεύει ψήφους η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει κάποιους προσωπικούς ψήφους, επειδή τους αρέσει η ζωή. Εντάξει. Και έχει και κάποιους ψήφους που τους τις πηγαίνουν οι υποψήφοι της. Όταν φεύγουν οι υποψήφοι, Φερρυπίν, Χουρδάκης, ας πούμε που τον είδαμε τώρα και πήγε στο Πασόκ, αυτοί οι ψήφοι του Χουρδάκη δεν θα πάνε στη ζωή ξανά. Δηλαδή αυτοί ψήφισαν τον Χουρδάκη, όχι γιατί, και τον κάθε Χουρδάκη, όχι γιατί τους άρεσε η ζωή ή ενθουσιάστηκαν από το σοβαρό προεκλογικό πρόγραμμα της ζωής Κωνσταντοπούλου του 23. Είχαν προσωπική σχέση με τον Χουρδάκη. Σου λέει είναι γιατρός μου, είναι δικηγόρος μου, είναι φίλος μου, είναι κουμπάρος μου, δεν ξέρω τι μου είναι. Θα ψηφίσω τον Χουρδάκη. Αυτός ο Χουρδάκης, εάν ήταν και στο Κουκουέ, θα τον ψήφιζαν. Εάν ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, θα τον ψήφιζαν. Όταν λοιπόν φεύγουν αυτές οι μονάδες, δεν ξέρω πού θα βρει η ζωή τόσες χιλιάδες ψηφοφόρους για να την πάνε στο 3%. Οπότε, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι δύσκολο να είναι στην επόμενη Βουλή. Καλά, για τους υπόλοιπους, Νίκες, Βαρουφάκηδες κλπ. Δεν το βλέπω καν, δεν το συζητώ καν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα που παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Δεν το πιστεύω, λένε οι Αμερικάνοι που υιοθέτησαν τον Αφγανό στη Λέσβο, ο οποίος έκανε τη δολοφονία, έκανε το φωνικό στην Κυψέλη. Όταν εγώ σας λέω και σας τονίζω, χωρίς να θέλω να γενικεύω, ότι η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων δεν δίνει καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή μπορούν να σου πάρουν τη ζωή για καλαμπούρι, γελάτε και λέτε ότι αυτό είναι κήρυγμα μίσους, κάποιοι από εσάς, ανόητοι, συγγνώμη που το λέω, και εμπάθειες και το ένα και το άλλο. Η ιστορία όμως, η στατιστική και το ρεπορτάζ, δυστυχώς επιβεβαιώνει όχι αυτή την άποψη που είναι δική μου, κάποιος άλλος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή. Και εμείς έχουμε έρθει και την έχουμε ενστερνιστεί. Ποιος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή? Η στατιστική. Η στατιστική επιστήμη. Η ιστορία, το παρελθόν, δείχνουν αυτό το πράγμα. Έχουμε επίσης ψηλά στην επικαιρότητα την προσαγωγή με προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη της 46χρονης που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφρίν. Είναι αθώα, λέει ο συνήγορός της, και πραγματικά είναι ένα θέμα που εμένα με ανακουφίζει για τις τέσσερις ψυχές που έφυγαν, που κάποιοι άνθρωποι τις έκαψαν. Να πούμε για την ιστορία ότι η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση οδηγήθηκε στην Τρίτη Τακτική Ανακρίτρια Υποδρακόντια Μέτρα Ασφαλείας και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΔΑΟΕ, δηλαδή, παρέλαβε τη γυναίκα από το Λονδίνο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα μετά τη σύλληψη στο αεροδρόμιο Gatwick. Οι ελληνικές αρχές αποδίδουν στην κατηγορούμενη βοηθητικό ρόλο στην επίθεση κατά της τράπεζας που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 10. Η 46χρονη αντίληψε αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται και εξέφρασε την επιθυμία της να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Κλασικό και τετριμένο. Δεν περιμένω κάτι άλλο. Και κλείνω τον πρόλογό μου με τρεις ειδήσεις, με επιγραμματικά. Έχει συλληφθεί στην Γερμανία 31χρονος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia, κατηγορείται και για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο νεαρός άνδρας είναι μέλος της οργάνωσης των Τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, ενώ κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραξε τις πράξεις αυτές, εκρήξεις και εμπρισμούς. 1. 2. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ τους και ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου. 3. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από μετοπική σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή τη σύγκρουση, το βλέπουμε ξεκάθαρα, το αυτοκίνητο φεύγει από την πορεία του για κάποιο λόγο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται πλαγιομετωπικά με τον τράκτορα του φορτηγού. Δυσάρεστη είδηση, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Και μια είδηση τούτη την ώρα, Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για το Ορμούζ, εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει τώρα η Τεχεράνη, η οποία κρύβει τον γιο του Χαμενεή. Λένε ότι ζει τις τελευταίες του δύσκολες ώρες και ότι θα εκδημήσει εις Κύριον. Αν το δούμε. Πάμε να ακούσουμε την χορηγική θέση που έχει στην Πηξίδα και σήμερα η Seajets, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε παντού αυτό το καλοκαίρι και να κερδίσετε χρόνο και χρήμα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να άξω από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλό.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί, το έλεγα και χθες, έχω και σήμερα, η ομάδα εκείνη, οι φίλοι και οι φίλες που ενώ βρίσκονται σε διακοπές και μου το λέτε κιόλας, είμαστε σε διακοπές, αλλά οι συνήθειες δεν κόβονται. Σας ακούμε και από τις διακοπές, είτε από το τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μας ακούσετε από την παραλία, από το τηλέφωνο, γιατί το κάνω και εγώ πολλές φορές. Βάζεις ακουστικά, μπαίνεις στο ίντερνετ, στα δεδομένα και σου δίνεται η δυνατότητα να πατήσεις στο politica.gr πολύ απλά, πολύ εύκολα, πάνω στο ακούστε μας ζωντανά την επιλογή Politica 89 και 8 και να μας ακούσεις.

Έχουμε την εξιχνίαση δύο εμπρισμών στο Μυλοποταμό και έχουμε και δικογραφία σε βάρος των δύο ανδρών. Έχουμε λοιπόν δύο σοβαρές υποθέσεις εμπρισμού που σημειώθηκαν στην περιοχή του Μυλοποτάμου, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από συστηματική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ως υπέτη των επιθέσεων ταυτοποιήθηκαν δύο ντόπιοι, ένας 22χρονος και ένας 37χρονος. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι έβαλαν στο στόχαστρο περιουσίες συμπολιτών τους σε διάστημα λίγων μόλις μηνών. Το Δεκέμβρη του 25, σύμφωνα με την αστυνομία, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών υλικών ζημιών, ενώ άλλη μία φέρεται να εκδηλώθηκε στις 17 Ιουλίου του 26 με επίθεση σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην κατοικία του 22χρονου υπόπτου. Εκεί οι αρχές εντόπισαν ένα κυνηγετικό όπλο μαζί με 6 φυσίγγια τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 22χρονος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος και των δύο εμπλεκόμενων για τις υποθέσεις των εμπρισμών διαβιβάζεται στον εισαγγελία πλημελιωδικών Ρυθύμνου. Στην τοπική δημοσιογραφία επίσης παίζει ψηλά η συμφωνία της σύμβασης ύψους 112 εκατομμυρίων για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας στο υποκατασκευή νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

0: Ένα από τα πλέον λοιπόν κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης. Είναι μια υπόθεση εδώ που τα λέμε πολύ συζητημένη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Είναι δεδομένο, είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αεροδρόμιο αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο σύστημα. Είναι κομβικής ουσιαστικής λειτουργίας. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης νέος διεθνούς αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και της κοινοπραξίας των εταιριών, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Καλωσορίζω τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλές διακοπές, γιατί φαντάζομαι ότι κάπου εδώ πρέπει να ξεκινάει και η δική σας ηραστόνη και η ανάπαυλα. Έτσι δεν είναι?
1: Διακοπές πάντα στην Κρήτη.
0: Έτσι, πάντα. Πάντα στην Κρήτη. Εύχομαι λοιπόν να τις απολαύσετε, να ξεκινήσουμε από εκεί και να γεμίσετε μπαταρίες. Άλλωστε φαίνεται, για να σας πάω κατευθείαν στην ουσία της συζήτησης, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο και το σενάριο πρόωρων εκλογών για τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, για το φθινόπωρο δηλαδή του 26.
1: Είναι σημαντικό που ο Πρωθυπουργός αυτό που επιθυμεί πάντα και το έχει αποδείξει και στις προηγούμενες δύο εκλογές, είναι θέλει θεσμικά να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, να ολοκληρώνεται ο εκλογικός κύκλος. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα, πραγματικά σοβαρά γεγονότα και όχι κάτι επίφαση όπως όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μάθει, για να κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οπότε ναι, και εγώ προσωπικά πιστεύω και εύχομαι να μην υπάρξει κανένα σοβαρό θέμα που να απασχολεί στην Ελλάδα, όπως είναι τα εθνικά θέματα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα πάμε σε εκλογές με την πραγματική προθεσμία, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
0: Αυτό το σενάριο φαίνεται να είναι το επικρατέστερο, πέραν της θεσμικότητας που ουσιαστικά εξωτερικεύεται μέσα από αυτή την πρόθεση του Πρωθυπουργού. Εσείς θεωρείτε ότι είναι βολικό, θα το πω έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία να γίνουν τότε οι εκλογές? Και το λέω διότι τις τελευταίες μέρες διαβάσαμε κάποιες αναλύσεις που ενδεχομένως έχουν γίνει και από διαρροές σε κάποιους συναδέλφους από το ίδιο το Μαξίμου, που λέει ότι το σπουδαίο πακέτο των ανακοινώσεων που θα δούμε σε λίγες ημέρες στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα αρχίσει να αποτυπώνεται από το Γενάρη και μετά.
1: Τα σοβαρά θέματα δεν έχουν κομματικό πρόσημο, έχουν εθνικό πρόσημο. Και με χαρά διαπιστώνει ότι ο Πρωθυπουργός έτσι θα προσεγγίζει και έτσι πρέπει να είναι. Άρα το ότι κάνει το κάθε κόμμα για να βρεθεί σε καλύτερο σημείο στην αφετηρία για τις εκλογές, το οποίο είναι και θεμητό, έχει την αξία του, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι η θεσμική προσέγγιση σοβαρών πραγμάτων, όπως είναι οι εκλογές. Και έτσι νομίζω πρέπει να διαπιστώνει και η κυβέρνηση, καλά το κάνει, γιατί τα θέματα θα πρέπει να έχουν ένα πρόσημο τέτοιο που να οδηγούν την Ελλάδα σε ασφάλεια στο μέλλον και το λαό της ευημερία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στην τελευταία ανάλυση. Και έτσι θα προσεγγίζει η κυβέρνηση και νομίζω ότι αυτό της πιστώνεται και εκλογικά, τουλάχιστον στις δύο τελευταίες εκλογές και ελπίζω και στην τρίτη.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή έχετε πλέον έντονη την ευρωπαϊκή αίσθηση, τα τελευταία χρόνια ζείτε και ουσιαστικά υπηρετείτε ένα σημαντικό θεσμό όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο, ζείτε στις Βρυξέλλες ένα μεγάλο μέρος του χρόνου. Θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε σήμερα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο προκλήσεων, γιατί οι Έλληνες τους επόμενους μήνες, όπως το γνωρίζουμε όλοι, θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Δηλαδή θα κληθούν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ή να δώσουν λαϊκή εντολή από ποιον θα κυβερνηθούν, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το πρόσωπο αλλά για την πολιτική αντίληψη που έχουν οι υποψήφοι για την Πρωθυπουργία στη χώρα με βάση αυτά τα οποία πιστεύουν, πρεσβεύουν και υπόσχονται και με βάση το πώς αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που έχει σήμερα η Ελλάδα σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο, θα έλεγα, γεωπολιτικό, γεωοικονομικό, γεωστρατηγικό περιβάλλον.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στοιχήσει να ζούμε στο καλύτερο περιβάλλον δημοκρατίας που είναι το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση και διεύθυνση δημοκρατικών μας θεσμών, και αυτό είναι μια μεγάλη κατάσταση που στη χώρα μας οφείλεται στις εμπειρίες που είχαμε, στην προσπάθεια του ελληνικού λαού και στην ενότητά μας. Άρα εμείς έχουμε λύσει τα βασικά θέματα, το θέμα της λειτουργίας της δημοκρατίας και πάμε παρακάτω να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα για την ευημερία των πολιτών. Άρα νομίζω ότι είναι μια γιορτή η δημοκρατία. Είναι, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, το χειρότερο πολίτευμα, αλλά το καλύτερο που εφεύρε ο ανθρώπινος νους. Και εμείς νιώθουμε υπερήφανοι πάνω τα προβλήματα που έχουμε και στη δικιά μας δημοκρατία, αλλά σε διαπιστώνονται αυτά τα προβλήματα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διορθώνονται, δηλαδή και για την Ελλάδα είχαν παρατηρήσεις, τα οποία έχουν ήδη πάρει τα θετικά εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και για τη Γερμανία και για τη Γαλλία και για την Ολλανδία και για άλλες χώρες προηγουμένες. Άρα εμείς ζούμε την Ευρώπη την καλύτερη δημοκρατία που έχουμε ζήσει ποτέ και εμείς στην Ελλάδα από το 1974 και μεταπολίτευση ζούμε την καλύτερη δημοκρατία που έχει ζήσει η χώρα μας από συστάσεις ελληνικού κράτους. Άρα όρημα ο ελληνικός λαός και ψύχρεμα μπορεί να διαπιστώσει είναι το καλύτερο για τη ζωή του. Και αυτό είναι μια γιορτή. Στην τελευταία ανάλυση και στην δημοκρατία έχουμε την αλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Αλλά σε αυτή τη φάση που το διεθνές περιβάλλον αλλάζει, που σταθερές που γνωρίζαμε μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, θέλουμε ασφάλεια για την Ελλάδα και θέλουμε αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τεράστιες δυνατότητες χρηματοδοτικές τις οποίες υπάρχουν για να μπορέσουμε να τιμίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Εμείς βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους και βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους γιατί έχουμε περάσει και μια μεγάλη κρίση το τελευταίο διάστημα. Άρα στην αφετηρία είμαστε καλά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα την οποία έχει η Ελλάδα είναι μεγάλο κεφάλαιο και για τα εθνικά μας θέματα και για την πορεία στο μέλλον. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση, προσωπικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές.
0: Θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, λένε κάποιοι, επειδή δεν υπάρχει αντίπαλος ουσιαστικός. Εσείς το βλέπετε έτσι ως ένας έμπειρος πολιτικός, δηλαδή έχει απειλείται. Βλέπουμε ότι δεν απειλείται, αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε, ο Μητσοτάκης σήμερα ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Ανδρουλάκη, ούτε από κάποιον άλλον φυσικά. Είδαμε ότι ακόμα και η κυρία Καριστιανού, που ήταν ένα κατασκεύασμα, θα έλεγα, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταραίει αυτή τη στιγμή και είναι αμφίβολο αν θα είναι και τελικά το κόμμα αυτό στις εθνικές κάλπες όταν θα γίνουν.
1: Ο μεγάλος αντίπαλός είναι ο εαυτός σου. Και υπάρχει και μια ρήση πολιτική η οποία λέει δεν φοβάται, όποιος φοβάται. Άρα εμείς έχουμε αντίπαλο τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ιδιαίτερα τα εθνικά σε ένα σταθές περιβάλλον το οποίο υπάρχει και ο καθένας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να συνεισφέρει στην δημοκρατική διαδικασία όπου εντάξει ο ελληνικός λαός. Είτε για να κυβερνήσει, είτε για να ελέγχει την εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή από τις θέσεις εξωματικής αντιπολίτευσης, της ευρύτερης αντιπολίτευσης. Ο καθένας θα δώσει τον αγώνα του, να το δώσουμε όπως πρέπει να το δώσουμε με δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς εξαλωσύνες, λαϊκισμούς και αντιπαραθέσεις, οι οποίες πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά στην Ελλάδα, στη φάση της ορίμασης της δημοκρατίας μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Και νομίζω ότι μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και χάρη στον ελληνικό λαό και κυρίως στην ελληνική νεολαία. Εγώ καμαρώνω τους Έλληνες στο εξωτερικό. Έχουμε τα περισσότερα πτυχία σε αναλογία πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις κρίσιμες θέσεις όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία ασχολούμαι τελευταία στο Ευρωπαϊκό.
0: Και εκεί θα πάμε, είναι και το τελευταίο 10, θέμα που θέλω να μας πείτε, γιατί προχθές που είχαμε μια προσωπική συζήτηση με εντυπωσιάσατε με αυτά που μου λέγατε.
1: Παγκοσμίως που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ υψηλές θέσεις, Έλληνες και ελληνικής καταγωγής. Άρα να, πεδίο δόξη λαμπρό, ζήσαμε την κρίση μας, έχουμε την καλύτερη νεολαία, διατηρούμε ακόμα τις ρίζες μας. Την ιερή, όπως λέω εγώ, ελληνική οικογένεια, η οποία δίνει αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά της να κάνουν ποιοτικά άλματα μπροστά. Εμείς δεν βασιζόμαστε, δεν μπορέσαμε να βασιστούμε στο κράτος πρόνοιας όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στηριχτήκαμε στην ελληνική οικογένεια. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινωνική, πνευματική δύναμη και μια ζωντανή νεολαία η οποία πραγματικά μπορεί να απογειώσει την Ελλάδα. Αρκεί να συνεννοηθούμε, όπως ήδη έχουμε κάνει και πάρα πολλά θέματα, όσο μεγάλα. Συνεννοηθήκαμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην ελεύθερη οικονομία, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μετά από πολλά χρόνια θα μπορέσουμε να βρούμε 3-4 άλλους σοβαρούς τομείς στους οποίους μπορούμε να συνενέσουμε, πάντα με τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων και των κοινωνικών ομάδων, μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια να χαράξουμε μια πορεία η οποία θα είναι πορεία επιτυχίας για την Ελλάδα και την κοινωνία μας.
0: Κύριε Φελογιάννη, για το μέλλον ποιες προκλήσεις βλέπετε εσείς για τη χώρα? Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή να βάζετε τη λέξη, και το έχετε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, εύστοχα νομίζω, τα εθνικά θέματα, τα προτάσετε πάντα τα εθνικά θέματα. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι στην απάντησή μου θα μου το βάλετε. Ποιες άλλες προκλήσεις έχουμε? Στην οικονομία έχουμε ξεμπερδέψει με την οικονομία, ας πούμε, για παράδειγμα. Ξέρετε η οικονομία, καταλαβαίνετε η οικονομία, η σπουδά σας είναι πάνω στην οικονομία, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την οικονομία. Λένε κάποιοι, θα ξαναχρεοκοπήσει η Ελλάδα, θα μπορεί μετά το 30 να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που θα είναι πιο σκληρές και πιο απαιτητικές από ό,τι είναι σήμερα. Σε αυτό τι απαντούμε?
1: Απαντούμε ότι κάνουμε καλά. Αντί να μοιράζουμε κόλληβα, δηλαδή κοινωνική ευημερία με δανεικά κοινωνική απάτη που το κάναμε στο παρελθόν, πληρώνουμε χρέη που θα έρθουν από το μέλλον. Δηλαδή η Ελλάδα πληρώνει υποχρεώσεις της τώρα, τις οποίες ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει μετά το 32. Λόγω των μνημονίων και όλων των λαθών που έγιναν στο παρελθόν, της χρεοκοπίας της Ελλάδας, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα μακροοικονομικά, δηλαδή για τα κρατικά οικονομικά, πηγαίνουμε καλά. Αυτό έχει σημασία τώρα από ό,τι θα πάει να το καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Το καταλαβαίνει βεβαίως με το κοινωνικό μέρισμα το οποίο δημιουργείται από τα πλεονάσματα. Το καταλαβαίνει με τη μείωση της φορολογίας, αλλά την αύξηση των εσόδων. Αλλά από την άλλη μεριά η σταθερότητα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μας. Τα εθνικά θέματα είναι, τα βάζω πολύ μπροστά. Γιατί δεν ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει σταθερές. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστροφές του πρώτου και του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήσαμε θεσμούς ασφαλείας. Ένα θεσμός ήταν ο οργανισμός των ΗΠΑ. Με δύο βασικές αρχές. Τα σύνορα δεν αλλάζουν και οι διαφορές επιλύονται ειρηνικά. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Όταν έχουμε τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, να σου λέει τη μια φορά θέλω να πάρω τον Παναμά και την άλλη φορά σου λέει θέλω να πάρω τη Ιρλανδία από την αυτονομία της και τη σχέση που έχει με μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Δανία, αυτό δεν δημιουργεί σταθερές σε παγκόσμιο επίπεδο, το βασικό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ακόμα και λεκτικά, ακόμα και μόνο, όχι όλων των θεσμών, αλλά μέσω του Προέδρου των ΗΠΑ, δημιουργεί αυτή την αναστάτωση. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μας δημιουργεί αισιοδοξία. Όταν η Κίνα, η οποία έχει την ίδια συμπεριφορά που έχει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, διεκδικεί από τις Φιλιππίνες, από την Ινδονησία, από το Βιετνάμ, όλη τη Ινδική θάλασσα, την ονομάζει θάλασσα της Κίνας και απαγορεύει γεωτρήσεις στις περιοχές εκεί και στέλνει τα πολεμικά πλοία. Δεν υπάρχει αυτή η ένταση σε διάφορα μέρη του κόσμου από τα βασικά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχει μια στάδια. Άρα πάμε στη λαϊκή έκφραση, αλλή μονό του που δεν έχει νύχια να εξουστεί. Άρα τα εθνικά θέματα σηματοδοτούν κάτι για μας, γιατί έχουμε ένα δίστροπο γείτονα, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα. Και είναι πολύ σημαντικό που βλέπετε ότι και διαχρονικά όλα τα κόμματα ψηφίζουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά έχουμε συνενέσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, έχει στρατηγική η ασφάλεια της Ελλάδας. Βλέπετε ότι με την κρίση στο Ιράν, την Ελλάδα κάλεσαν οι χώρες όπως η Αραβία, τα Αραβικά Εμμυράτα για την προστασία του εναέριου χώρου τους. Η Βουλγαρία κάλεσε την Ελλάδα για την προστασία από τους πυράβλους από το Ιράν, της προστασίας του εναέριου χώρου της. Η Κύπρος, όπως έχουμε συμβατική υποχρέωση, στηρίχθηκε στην Ελλάδα και παρασύραμε και άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, με την οποία έχουμε μια στρατηγική συμμαχία, και την Ολλανδία, να στηρίξουμε την Κύπρο όταν είχε την επίθεση στην αγγλική βάση, την βρετανική βάση στο νησί. Άρα όλα αυτά, η Μπελαρά, τα Ραφάλ, το πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά είναι από το υστέρημα του ελληνικού λαού, αλλά θωρακίζουν την άμυνα της Ελλάδος. Γι' αυτό και η Ελλάδα με τη δύναμη που έχει σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς είμαστε πλήρη μέλη όπως η Κύπρος, αλλά και την ασφάλεια η οποία δημιουργείται από τη δύναμη που έχει η ίδια η Ελλάδα για να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα, μπορούμε να ξέρουμε ότι βαδίζουμε σταθερά. Εκεί χρειάζεται μια συνένεση. Στην οικονομία, όπως είπατε, χρειάζεται συνένεση. Και μετά πρέπει να διαλέξουμε 2-3 κλάδους στους οποίους πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Όχι μόνο τον τουρισμό, που είναι μια μεγάλη κεφάλαιο για την Ελλάδα, στο οποίο πρέπει να κάνουμε πολύ σημαντικές κινήσεις για την ποιότητα και την ποιοτική προσέλκυση των τουριστών μας, αλλά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας που αφορά την Κρήτη είναι το μεγάλο κεφάλαιο του μέλλοντος. Με την ψηφιακή γεωργία, με την ποιοτική γεωργία, με τα κονδύλια που μπορεί να μας δώσει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, και στην οποία συμμετέχω και εγώ ως μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής. Μην δεχάσαμε, είμαστε ίσως η μόνη χώρα που δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από το προηγούμενο πλαίσιο. Το θέμα είναι να τα αξιοποιήσουμε. Να φτιάξουμε προϊόντα που δεν στηρίζονται στην επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε τι έγινε με τις επιδοτήσεις, με μια παθογένεια δεκαετιών, την οποία αντιμετωπίσαμε πρόσφατα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι το 80% να είναι επιδότηση, το 80% να είναι από την ποιότητα της παραγωγής. Κάνουμε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας, τους νέους αγρότες, και ό,τι άλλο παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ακριβώς τα ίδια λεπτά, να είναι από αποσβέσεις σε εταιρείες σοβαρές που θα δημιουργήσουν για την εξαγωγή προϊόντων και ποιότητας. Θα αφήσουμε πίσω τα λάθη του παρελθόντος, με τους χρεοκοπημένους συνεταιρισμούς, με τους κομματικούς συνεταιρισμούς, πέρα τα άλλα θέματα που οδήγησαν τη γεωργία μας ουσιαστικά να μην παράγει τα προϊόντα που πρέπει να παράγει. Είμαστε μια χώρα η οποία είχε επάρκεια το 1980 και σε κτηνοτροφικά και σε γεωργικά προϊόντα, και σήμερα δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε το 20% με 25% των κτηνοτροφικών μας αναγκών ως λαός. Και καλά δεν καλύπτουμε ούτε στο γεωργικό τομέα. Είμαστε εδώ πέρα η Κρήτη και το Ηράκλειο που ήταν η μεγάλη παραγωγή της Αθήνας, και σήμερα δεν έχουμε σαφίδα να φάμε. Μια μεγάλη ιστορία που μπορούμε να την κάνουμε έτσι για να αποφύγουμε.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Λάθη του παρελθόντος.
0: Θέλω να σας πω ότι...
1: Ένα σοβαρός τομέας, το τρίτος τομέας που θέλω να σας πω,
0: με
1: τον οποίο ο Πρωθυπουργός κάνει σοβαρές κινήσεις, το ξέρω δηλαδή γιατί ασχολούμαι με το θέμα, είμαι ο Γενικός Συμβουλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Διαλέξαν, ξέρετε, γιατί είμαι ο νεότερος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον σε διάθεση, και εγκεκριμένος συνταγματολόγος, μιας είχα σπουδάσει μόνο οικονομικά και μιλούσα στην Γενική Σύγκληση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Να λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό. Εμείς διεκδικούμε στην Ελλάδα ένα από τα 4 μεγαλύτερα κέντρα συλλογής πληροφοριών στην Ευρώπη. Ήδη έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις στον τομέα και στο Λαύριο.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και στην Κεντρική Μακεδονία. Τεράστιες επενδύσεις χρηματοδοτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μπει πολύ μπροστά σε αυτό τον τομέα. Να λοιπόν ένας τεράστιος κλάδος να φέρουμε τα παιδιά μας, τα σπουδαία παιδιά που έχουμε στο εξωτερικό και προς όρις της ξένης οικονομίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες στην Ελλάδα. Να, Χρήστο, μην θα πρωταγωνιστήσουμε. Γιατί δηλαδή το Ισραήλ είναι καλύτερο από εμάς? Μέσα στην έρημο κάνει καλύτερη γεωργία. Μέσα σε τόσους εχθρούς έχουν κάνει όλα αυτά τα τεχνολογικά επιθέματα.
0: Κάθε χρόνο σε πόλεμο και πετυχαίνουν οικονομική ανάπτυξη, να το πούμε και αυτό.
1: Και όχι μόνο αυτό. Εμείς θα δεν αγοράσαμε το Iron Dome, δηλαδή το φόλο προστασίας από οποιαδήποτε επίθεση στον αέριο μας χώρο από το Ισραήλ. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, στρατηγική συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Για χρονικά το επιχείρησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την αναγνώριση έστω και καθυστερημένα του κράτους του Ισραήλ. Το συνέχισε ο Γιώργος και η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, αλλά το αποκορύφωσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι μια στρατηγική σημασία που προβληματίζει τους αντιπάλους μας και δημιουργεί αισιοδοξία στον ελληνικό λαό. Να λοιπόν θέματα στα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, έρευνα και τεχνολογία.
0: Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε.
1: Και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να βάλουμε πολύ ψηλά στην
0: ατζέντα
1: μας.
0: Θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Και μάλιστα θα σας πω ότι Οι ακροατές μας έχουν πολύ μεγάλη όρεξη, διότι μου λένε ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό. Λοιπόν, θα κάνω μια πολύ γρήγορη επιλογή από τα ερωτήματα. Είναι αρκετά. Οφείλω να σου πω ότι ζητάνε εξηγήσεις και απαντήσεις σε διάφορα πράγματα. Εγώ θα επιλέξω δύο. Τώρα θα αδικήσω ενδεχομένως τους υπόλοιπους, αλλά τα βρήκα πολύ κοντά στη δική μου την ατζέντα, που αν είχα περισσότερο χρόνο ή αν σας είχα εδώ θα τα έβαζα σε μια μεγαλύτερη σε διάρκεια συνέντευξη. Με ρωτάνε εδώ αρκετοί να μας πείτε, γιατί είπατε λίγο ξεκινώντας για μια ακόμα φορά διακοπές στην Κρήτη, να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε την πόλη. Την εικόνα της πόλης.
1: Τη βλέπω όμως με τα δικά μου μάτια, γιατί βλέπω την ψυχή της πόλης. Βλέπω τους ανθρώπους.
0: Ξέρετε, δεν ρωτάνε αυτό. Ρωτάνε για τα ζητήματα της καθημερινότητας που είναι προβληματικά. Αυτό είναι το περιεχόμενο των ερωτήσεων.
1: Κοιτάξτε, αυτή η πόλη έχει τεράστιες δυνατότητες να αναπτυχθεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε συνενέσει εδώ και πολύ καιρό. Γνωρίζετε, ως Υπουργός Ναυτιλίας προσπάθησα.
0: Σωστό. Το επιβεβαιώνω γιατί κάλυπτα το ρεπορτάζ του Υπουργείου και το επιβεβαιώνω αυτό που λέτε. Όπως και για το λιμάνι στο Νιώτο. Πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή αυτό, ότι το λιμάνι στο Νιώτο το έχουμε πληρώσει, ότι δεν το έχουμε.
1: Το παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εγώ βρήκα μια πόλη εκείνη την εποχή, την οποία αγαπώ πολύ, η οποία ήταν η μόνη πόλη στη Μεσογείου που είχε στραμμένα τα νότα της θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και το πρόσωπο της θάλασσα ήταν προσανατολισμένη προς το εσωτερικό. Και τι είπαμε. Ανοίξαμε το παραλιακό μέτωπο, μπλέξαμε τη διαδικασία της πολιτικής κρίσης. Ξέρετε, παλαιότερα είχα επισκεφτεί ένα διακεκριμένο υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον υπουργό της Εθνικής Άμυνας τότε, τον Μακαρίνη, τον Γεράσιμο, τον Αρσένη. Και του έκανα μια πρόταση. Είχαμε δισκοπήσει την Αμερικάνικη βάση που είχε τον πρώτο βιολογικό καθαρισμό στην Ελλάδα, στην Κρήτη.
0: Σωστά.
1: Μας είχαν αφήσει τα σχολεία με τα μολύβια, μας είχαν αφήσει τα πανεπιστήμια, με τα air condition μέσα, τα είχαν αφήσει όλα, τα είχαν δισκοπήσει και τα είχαν καταθέσει δημοσίως. Και πήγα και του είπα, κοίταξε να δεις, αυτή είναι μια πρόταση, να φύγει σε ΑΠΕ και να πάει να το προστατέψει, γιατί δεν το λαιλατίσουν, όπως μπήκαν μέσα και το λαιλατίσανε, και να φύγουν οι υπηρεσίες από την πόλη του Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένες και της τότε νομαρχίας, και να πάνε στη ΣΕΑΠ. Του λέω, κοίταξε, δεν θα το πω εγώ, γιατί αν θα το πω επειδή είμαι Νέα Δημοκρατία, θα αντιδράσουν όλοι. Πήγαινε, του λέω, σε παρακαλώ, πάρ' την πρόταση έτοιμη. Ανακοίνωσε το ΣΥΝΑ να βγω εγώ να το στηρίξω.
0: Λοιπόν,
1: ναι, όντως, δεν είναι έξυπνο, ήταν μια λάθος νοοτροπία που τελικά έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, και επειδή υπάρχει μια σοβαρότητα σε όλο το κοινωνικό ιστό και της πόλης και του Ηρακλείου, αλλά και των πολιτικών κομμάτων, τώρα είναι η ώρα αυτά που δεν κάναμε όλο αυτό το χρόνο, το διάστημα, να τα κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή η πόλη να... αλλά και των πολιτικών κομμάτων, τώρα είναι η ώρα αυτά που δεν κάναμε όλο αυτό το χρόνο, το διάστημα, να τα κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή

0: να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και να δούμε αυτά τα σοβαρά πράγματα που είναι εύκολα να γίνουν. Και έχουν και πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτοί οι πόλεις, πολύ εύκολα, γιατί και άλλες πόλεις της Κρήτης έχουν κάνει και αυτές τις ζημιές, όπως έχουμε κάνει και εμείς, έτσι. Θες περπάτησα στο κέντρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Γυρίζω μέσα στους δρόμους, δεν είναι αυτός, είναι ένα πρότυπο δρόμος όπως είναι η 1866, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η πεζοδρόμηση στο Ηράκλειο. Αφού έχουμε το μοντέλο, το κάναμε εμείς, το έκανε τοπική αυτοδιοίκηση, το έκανε κάποιος, τέλος πάντων. Να βρούμε τα καλά μας παραδείγματα και πάμε παραπέρα.
1: Και, για τριάδα. Και το δεύτερο. Και το δεύτερο.
0: Πόλη. Ακόμα και σε αυτή την παλιά πόλη, με φωτισμό, καθαριότητα και λουλούδια, μπορούμε να κλείσουμε όλη αυτή την αναχυδόμηση η οποία υπάρχει και να δώσουμε ζωντάνια σε μια γειτονιά η οποία θα αναβαθμίσει ολόκληρο το Ηράκλειο. Έχουμε τα τείχη. Είναι δυνατόν να έχουμε τα καλύτερα τείχη στην Ευρώπη, τα πιο σταθερά και τα πιο στιβαρά και να μην τα έχουμε φωτίσει, να μην μπορούμε να περπατήσουμε πάνω εκεί. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν με συνεργασία και συνενέση. Και είναι χρειάζεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται και η περιφέρεια, χρειάζεται και η κεντρική διοίκηση.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο που επέλεξα, κάνοντας μια υπέρβαση και στον χρόνο τώρα, αλλά θα το ρωτήσω, λένε κάποιοι και το βάζουν, ρωτήστε τον κύριο Κεφαλογιάννη, μου γράφουν εδώ, πού πιστεύει ότι πονάει σήμερα η κυβέρνηση. Δηλαδή, πού δεν τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση, διότι μας είπε, λέει εδώ πέρα, και αλήθεια λέει ότι έχει επιτύχει στα εθνικά θέματα, έχει επιτύχει, κάνει πρόοδο στην οικονομία, έχει επιτύχει σε θέματα που αφορούν τις προκλήσεις για το μέλλον γενικότερα. Πού πιστεύει ότι χωλαίνει σήμερα το κυβερνητικό έργο?
0: Κάνει δεν είναι τέλειος και ασφαλώς βλέπουμε τα λάθη για να βελτιωνόμαστε, αλλήμωνο. Σε πολλούς τομείς έχει στενή, σε πολλούς τομείς έχει αστοχήσει. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχει διάθεση και ο αγώνας για συνεχή βελτίωση. Και γι' αυτό υπάρχει ένα αίσθημα αισιοδοξίας, ότι ο κόσμος λειτουργεί και με τις προσδοκίες. Και βλέπει ότι γίνεται μια προσπάθεια σοβαρή. Βλέπει ότι δεν γίνονται πισωγυρίσματα. Βλέπει ότι ακολουθείται η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Και αυτή η νοοτροπία χαίρομαι που την έχει και αυτή η κυβέρνηση. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο κόσμος του έλεγε στο Σύνταγμα να αλλάξει το πολίτευμα, δηλαδή να διώξει το βασιλιά, φώναζε λοιπόν ο κόσμος από κάτω, Συντακτική Βουλή. Και ο Βενιζέλος, όταν ήταν άνθρωπος οραματιστής με πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία από το εξωτερικό, ξέροντας τους συγκεκριμούς, τους φώναζε ένα θεωρητική. Δεν θα το αναθεωρήσει το Σύνταγμα, δεν θα διώξει το βασιλιά ουσιαστικά. Φώναζε ο κόσμος από κάτω, διώξει το βασιλιά ουσιαστικά, Συντακτική Βουλή. Και χτύπησε το τραπέζι του στο Σύνταγμα, μπροστά στο λαό. Είπα και ξαναλέω αναθεωρητικής όπως ο κόσμος, αυτός είναι ηγέτης. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με σεισμούς στο Βόλο. Του λέγανε δώσε λεφτά, δώσε λεφτά, δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Βγαίνει λοιπόν έξω μετά την τέλος ομιλίας και τους λέει, μου λένε εδώ και με πιέζουν οι βουλευτές να σας δώσω λεφτά. Δεν έχω, δεν σας δίνω. Ψηφίστε ή μη δεν ψηφίστε με όπως θέλετε κάνετε το. Τόσα μπορώ να δώσω και να είναι σίγουρο ότι θα τα πάρετε. Αυτό θα σας δώσω. Δηλαδή είναι σαν τον καλό γονιό ο κυβερνήτης. Δεν πάει να τα ικανοποιήσει όλα. Πρέπει να είναι ειλικρινή για να έχει προσδοκία και η οικογένεια θα πάει μπροστά. Και αυτό νομίζω ότι υπάρχει σήμερα. Αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα και για την Ελλάδα, νομίζω και για τη σημερινή κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι για μια ακόμα φορά κάναμε μία από τις πολλές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, κύριε Κεφαλογιάννη, που ακόμα και για μένα που είχα τη χαρά να την συντονίζω και να είμαι τυπικά ο οικοδεσπότης της συζήτησης, να την απολαμβάνω και να την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Είμαστε πάντα ανοιχτοί και είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Να ευχηθώ να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις μέρες της ανάπαυλας, των διακοπών και της ξεκούρασης, με οτιδήποτε εσείς κρίνετε ότι είναι πιο επικοδομητικό για εσάς. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.
1: Και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας δώσω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να ξέρω ακριβώς τη μέρα. Σας είπαμε ότι υπάρχει μια πρόοπτη δική μου έτσι ιατρική υποχρέωση. Συνεπώς, καλή αντάμωση, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας και χαρά σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Σε όλες φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις.

0: δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: www.γιατίκουλέ.gr.
7: Τώρα και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στα ραδιοφωνία του Πολίτικα για την τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Στους 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα και για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

όπου παρουσία του Υπουργού έπεσαν υπογραφές σήμερα για τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή και έχει φτάσει, σύμφωνα με τον Υπουργό, σε επίπεδο κατασκευής στο 76%. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Καθώς γίνεται ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Αλλά δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει με τούτα και με εκείνα. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2020 με χρόνο αποπεράτωσης το 2025, χλωτώντας το τενεκεδάκι του χρόνου, έχουμε φτάσει αισίως στο 26 και μας λένε τώρα ότι το αεροδρόμιο θα είναι σε λειτουργία στα τέλη του 28. Χάθηκε δηλαδή και το καλοκαίρι του 28. Βάλτε τώρα την... Εντάξει, λογικό είναι να υπάρξουν δοκιμαστικές λειτουργίες. Μην τα πολύ λέμε. Επί της ουσίας το αεροδρόμιο θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία από το καλοκαίρι του 29. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και εκτός θεαματικού απρόοπτου ξανά. Κάπως έτσι, εκτός από υπερβάσεις στον προϋπολογισμό, έχουμε και υπέρβαση στον χρόνο αποπεράτωσης κατά περίπου 40%.

το μεταξύ, αν πάμε by the book, δηλαδή τι υπάρχει στα επίσημα κοιτάπια του κράτους σε σχέση με τη σύμβαση που έχει με τον παραχωρησιούχο, αυτή τη στιγμή η μοναδική επίσημη ημερομηνία στα χαρτιά, όχι στις δηλώσεις, είναι μια άλλη κατάσταση η δηλώση. Δηλαδή οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός κατά τελευταία επίσκεψη έχουν περιγράψει ότι ο χρόνος παράδοσης του έργου μετατίθεται για το τελευταίο τρίμηνο του 2028. Επισήμως όμως ακόμη δεν έχει αλλάξει η ημερομηνία παράδοσης του έργου μετά την τελευταία παράταση, και η οποία ημερομηνία παράδοσης του έργου, επαναλαμβάνουμε, στα επίσημα κοιτάπια και όχι σε αυτά που λένε οι υπουργοί στις δηλώσεις τους, είναι ο Φεβρουάριος του 27. Γι' αυτό αναγκάστηκε πριν από λίγους μήνες ο υπουργός υποδομών, ο κύριος Ταχιάος, εντός της Βουλής, σε απάντηση που έδωσε έπειτα από επίκαιρη ερώτηση βουλευτή του Ηρακλείου, να επικαλεστεί την ημερομηνία του Φεβρουαρίου του 27. Και ότι ναι, προφανώς θα υπάρξει και παράταση. Προς το παρόν όμως, επίσημα αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος δεν υπάρχει παρά μόνο στα λόγια. Γιατί, θα σας πούμε εμείς γιατί. Γιατί είναι πιο εύκολο να πετάς το ντενεκεδάκι με δηλώσεις. Δηλαδή, σήμερα, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα είμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του 28. Αύριο μπορεί να γίνει πρώτο τρίμηνο του 29. Και πάει λέγοντας. Είναι πιο εύκολο αυτό από το να αλλάζεις αποφάσεις. Χρειάζονται μια διαδικασία, χρειάζονται ένα νομικό έλεγχο και πάει λέγοντας. Είναι πιο εύκολο όλο αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Και γιατί δεν έχει προσαρμοστεί η επίσημη, επαναλαμβάνω, ημερομηνία παράδοσης του έργου με τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή να έρθει ο Φεβρουάριος του 27 να κουμπώσει με το τελευταίο τρίμηνο του 28. Και απίστευε, παιδί μου, εντάξει, ωραία, πέσανε έξω, ξέρω εγώ, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι άλλωστε πρώτη φορά. Πολύ φοβούμαστε ότι θα είναι και η τελευταία. Έχουν μεσολαβήσει διάφορα ζητήματα. Στην αρχή επικαλέστηκαν τον κορονοϊό, μετά επικαλέστηκαν την Παππούρα. Επικαλούνται διάφορα πράγματα. Αναρωτιέται τώρα καλό πιστεύω πολίτης, τι πιο απλό, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, το αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται μια διαδικασία να γίνει, αλλά θα πρέπει να εναρμονιστεί ο τυπικός χρόνος παράδοσης, που είναι η επίσημη ημερομηνία, Φεβρουάριος του 27, με τον ουσιαστικό χρόνο παράδοσης, που είναι η ανεπίσημη ημερομηνία, και είναι αυτή που είναι μια πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί από τα εφιστάμενα δεδομένα, που είναι το τελευταίο τρίμηνο του 28. Δεν έχει γίνει, γιατί δεν είναι βέβαιη για το τελευταίο τρίμηνο 28. Αυτή είναι η απάντηση. Αφήνουν το χρόνο να εκτιλήσετε και κάπου στα Χριστούγεννα του 26, αρχές του 27, που πρέπει να ανανεώσουν, να εναρμονίσουν την ημερομηνία, διότι θα είναι έκθετη, τυπικά τουλάχιστον, θα είναι έκθετη, τότε θα επαναξιολογήσουν τα πραγματικά δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, για να μπορούν με βεβαιότητα να μας πούν ότι το αεροδρόμιο θα παραδοθεί, όπως τώρα λένε σε δηλώσεις τους, το τελευταίο τρίμηνο του 28. Γι' αυτό και ο κύριος Δήμας σήμερα μίλησε για στόχο. Ξέρετε, στη ζωή βάζει στόχους. Όλοι βάζουμε. Σαν άνθρωποι, βάζουμε στόχους. Δεν είναι απαραίτητο ότι τους πετυχαίνουμε. Καταβάλουμε μια προσπάθεια, ναι, προφανώς, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι τους πετυχαίνουμε. Γι' αυτό ο κύριος Δήμας ήταν πολύ προσεκτικός σήμερα. Είπε ότι ο στόχος παραμένει η παράδοση του έργου το Νοέμβριο του 28. Αν έρθει, ας πούμε, κάπου στο Οκτώβριο-Νοέμβριο του 28 και δεν υπάρξουν δείγματα παράδοση του έργου, θα πούμε μπέσαμε έξω από το στόχο. Εντάξει, θα θέσουμε ένα νέο στόχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Κύριος Δήμας είχε βρεθεί προηγουμένως στα Χανιά, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς το εργοτάξιο σε τμήματα του βόρειου οδικού άξονα.

Πραγματοποίησε λοιπόν την αυτοψία ο κύριος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Ταχιάουλα, και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Ενώ ακολούθησα η επίσκεψη μετά το αεροδρόμιο στο Καστέλι, η επίσκεψη του κυρίου Δήμα και σε τμήματα εργοταξίου, σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Αναφέρθηκε στην εξέλιξη των έργων αλλά και στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Βέβαια ο κύριος Δήμας δεν είπε κουβέντα για τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, από τις αλλεπάλληλες αποζημιώσεις που καταβάλει το δημόσιο υπέρ των αναδόχων για τμήματα που υλοποιούν επί του βόρειου οδικού άξονα. Αυτή είναι μια διάσταση. Και δεν είπε επίσης τίποτα ο κύριος Δήμας, ίσως γιατί δεν ρωτήθηκε κιόλας. Κλείνω την παρέθεση. Λοιπόν, δεν είπε τίποτα επίσης ο κύριος Δήμας για τις διαδοχικές αποφάσεις απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης κονδυλίων που προβλέπονται να χρηματοδοτηθούν για λογαριασμό του δημοσίου στο βόρειο οδικό άξονα, που σημαίνει ότι το κόστος θα μετακυλιστεί στους εθνικούς πόρους, άρα άμεσα στις τσέπες μας. Κάπως έτσι λοιπόν, φτάνοντας στην ημερομηνία ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι σε 24 μέρες από σήμερα, 31 Οκτώβρου, δεκάδες εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό κατασκευής του ΟΑΚ απεντάσσονται και μεταφέρονται πλέον στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πρέπει να τα βρούμε τώρα από εκεί. Μεταφέρονται. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν κιόλας. Κρατήστε το αυτό. Έτσι λοιπόν, μετά τα 38 εκατομμύρια ευρώ που πριν από λίγους μήνες απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στο τμήμα Άγιος Νικόλαος Νεάπολη, επιπλέον 35 εκατομμύρια ευρώ απεντάχθηκαν μόλις χθες, με χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, από το Ταμείο Ανάκαμψης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη αυτή τη φορά. Που σημαίνει ότι συνολικά μέχρι στιγμής έχουν απενταχθεί 73 εκατομμύρια ευρώ. Πλησιάζουμε σχεδόν, προσέξτε το αυτό, ναι, έχουμε φτάσει στο 20% από τα 400 συνολικά εκατομμύρια ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί να χρηματοδοτήσουν το ΒΟΑΚ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από τα 400 εκατομμύρια σε όλα τα σκέλη, και το μεγάλο σκέλος Κίσαμος Ηράκλειο και τα υπόλοιπα δύο σκέλη, Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη λοιπόν από τα 400 εκατομμύρια ευρώ έχουμε χάσει τα 73, και έπεται συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει το κοντέρ.

Έτσι έχουμε απεντάξεις για τα τμήματα Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, και αναμένεται πλέον και η αντίστοιχη απόφαση απένταξης για την παραχώρηση Κίσαμος Ηράκλειο, Κίσαμος Χερσόνησος για την ακρίβεια. Αν τώρα για τα δύο μικρότερα τμήματα μερικών χιλιόμετρων είχαμε απώλειες 73 εκατομμυρίων ευρώ, μαντέψτε ποιο θα είναι το μέγεθος για τις απώλειες των 180 χιλιόμετρων που είναι η Κίσαμος μέχρι τη Χερσόνησο. Ο κύριος Δήμας λοιπόν δεν είπε κουβέντα. Ιδεορωτήθηκε για δεύτερη φορά. Σημειώνω. Προς το ελληνικό δημόσιο πλέον καλείται να καλύψει υπέρμετρα με δημόσιο χρήμα, τις τσέπες μας δηλαδή, και όχι από κοινοτικούς πόρους όπως είχαν εξασφαλιστεί, τις υποχρεώσεις του στο ουσιαστικά μη δημόσιο έργο του ΒΑΚ, επιβαρύνοντας έτσι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εις βάρος προφανώς άλλων έργων. Να κάνουμε τη σούμα τώρα για να καταλάβετε τώρα, γιατί εδώ δεν είναι στραγάλια, είναι εκατομμύρια. 73 εκατομμύρια προς το παρόν, επέτε συνέχεια. Έχουν απενταχθεί. Άρα τα χάσαμε, άρα πρέπει να τα βρούμε από τις τσέπες μας. Προσθέστε τώρα σε αυτά τα 73 τα ήδη 150 εκατομμύρια ευρώ, με συγχωρείτε, δημόσιου χρήματος που ήδη έχουν δοθεί ως αποζημιώσεις στους αναδόχους. Πάμε στα 223 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή απώλειας κρατικού χρήματος, δημόσιου χρήματος, 223. Και ακόμη βρισκόμαστε στο σημείο 0 για το μεγάλο κομμάτι. Η όλη ζημιά έχει γίνει κυρίως από τα δύο μικρότερα κομμάτια. Φανταστείτε τώρα τι θα επακολουθήσει με το κυρίως έργο από Κίσαμο έως και Χερσόνησο και στην πορεία των επόμενων 5 ετών. Να σας θυμίσω μόνο να θυμίσω. Γιατί όλα έχουν μια εξήγηση σε αυτή τη χώρα και το παρελθόν πάντα μας διδάσκει για το παρόν και προδιαγράφει το μέλλον. Δυστυχώς, όσο δεν αλλάζουν τα πράγματα. Ο Ε65 που παραδόθηκε μεταβαγίων και κλάδων πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε με κόστος κρατικής συμμετοχής, δημόσιου χρήματος δηλαδή, 500 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή στο 1/4 της αξίας του ΒΟΑΚ. Ο Ε65 18 χρόνια μετά, τόσο κράτησε η υλοποίησή του, 18 χρόνια μετά, κρατήστε το και αυτό στα υπόψη, όχι κανένα λόγο, ναι, λοιπόν, τελικά κόστισε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησε 500 και κόστισε 2. Ο ΒΟΑΚ, κρατήστε, στην εκκίνησή του κοστίζει 2 δις. Μαντέψτε την τελική έκβαση του κόστους για το έργο. Και μπορεί κάποιο να πει, είναι μια εικασία, ξέρω εγώ, οικοτολογής, επικινδυνολογής, κινδυνολογής, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν σε αφήνει πραγματικότητα. Διότι όταν στις αρχές της υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου ήδη έχεις ζημιωθεί κατά 223 εκατομμύρια ευρώ, 223 εκατομμύρια ευρώ, και ακόμη παίζουν τους μεσαρίτες για τον νότιο δικό άξονα, δεν βρίσκουν λεφτά, ακόμη παίζουν τους σιτιακούς, γιατί πάλι δεν βρίσκουν λεφτά για την επέκταση του ΒΟΑΚ. Γενικώς ακόμη μας παίζουν για μια σειρά διεκδικήσεων επί δεκαετίες που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Μένω μόνος σε Ηράκλειο και Λασίθι, δεν πάω προς Ρέθινο. Χανιά προσθέστε και εκεί αντίστοιχα. Όταν λοιπόν με τέτοια ευκολία ζημιώνεσαι 223 εκατομμύρια ευρώ την ώρα που λες ως κράτος, λες ως πολιτεία, προσφορείς που διεκδικούν μεγάλα έργα ανάπτυξης για την περιοχή τους, ότι δεν υπάρχει σάλιο, ή θα το δούμε αυτό, δυσκολίες, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων και κυρίως είναι θέμα στοχοπροσήλωσης. Τι ακριβώς επιδιώκεις, για ποιο λόγο και προς όφελος ποιον.

Επειδή πολλές φορές τα έχουμε βάλει εδώ, εμείς τουλάχιστον από εδώ, με τους διάφορους κατασκευαστικούς ομίλους, που όπως θα έχετε διαπιστώσει όσοι είστε τακτικοί ακροατές, δεν είμαστε και πολύ τσιγκούνιδες στους χαρακτηρισμούς για το τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αφού βρίσκουν, καλά κάνουν. Δηλαδή, αφού έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο προκειμένου να διεκδικούν και στο τέλος να καταφέρνουν να αποσπούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καλά κάνουν. Διότι η ευθύνη είναι της πολιτείας. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να απορροφήσουμε εγκαίρως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και χάσαμε 73 εκατομμύρια ευρώ. Για το γεγονός ότι έχουμε αποζημιώσει ήδη τους αναδόχους με 150 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις για τις οποίες υπέτεια είναι η πολιτεία και οι καθυστερήσεις έχουν εξήγηση και εμείς δεν έχουμε διστάσει από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη με την ευθύνη που μας βαρύνει να διαπιστώσουμε, να διακρίνουμε δόλο. Διότι την πρώτη φορά πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, συνέβη, πέσαμε έξω. Μα υπάρχει και δεύτερη, μα υπάρχει και τρίτη. Όταν δηλαδή ενεργοποιείς συμβάσεις μόνο και μόνο για να εγκατασταθεί ο εργολάβος, άρα να αρχίζει να τρέχει ο χρόνος, ενώ προσέξτε, δεν έχεις εξασφαλίσει τις απαλωτριώσεις, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να το γνωρίζει αυτό και αργά ή γρήγορα, μοιραία, γνωρίζοντας και ποιο είναι το καθεστώς και η διαδικασία των απαλωτριώσεων στη χώρα, να είναι σε θέση ετοιμότητας. Άλλωστε έχουν ισχυρά νομικά επιτελεία, ξέρουν τι κάνουν. Λοιπόν, να είναι σε θέση ετοιμότητας να διεκδικήσει, βάσει νόμου πάντα, νόμιμα, εμείς δεν λέμε ότι το κάνει παράνομα, να διεκδικήσει σταλίες. Να διεκδικήσει δηλαδή αποζημιώσεις, υπαιτιότητα του δημοσίου. Αυτά είναι τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος έτρεξε να εγκαταστήσει τους αναδόχους προεκλογικά το 2023, γνωρίζοντας ότι δεν είναι έτοιμο το πεδίο εργοταξιακά, το πεδίο για την εξέλιξη του έργου? Εκείνος λοιπόν που έτρεξε να εγκαταστήσει προεκλογικά τους αναδόχους για να ενεργοποιηθούν οι συμβάσεις, είναι και υπόλογος απέναντι σε αυτά τα 150 εκατομμύρια. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, και σίγουρα δεν είναι μόνο στην Κρήτη, γι' αυτό λέμε για ένα γαϊτανάκι απαλωτριώσεων που εδώ προκύπτει λόγω των διαδοχικών αποφάσεων και του ίδιου μοντέλου. Μόντους οπεράντι που λένε στην νομική αυτό την επιχείρηση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ αρχίζει να συνειδητοποιήσει ότι μάλλον υπάρχει δόλος. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πώς το επιτρέπουμε αυτό να συμβαίνει εις βάρος των κρατικών ταμείων? Γιατί για αποζημιώσεις για τους αναδόχους βρίσκονται τα 150 εκατομμύρια ευρώ χωρίς δεύτερη συζήτηση. Δεν έχω ακούσει μια φορά υπουργό, όχι αυτής της κυβέρνησης, και όχι τον προηγούμενο, γιατί προφανώς το γαϊτανάκι αυτό δεν είναι καινούργια εφεύρεση. Αυτό που έχει αλλάξει τα πράγματα είναι το επαναλαμβανόμενο μοντέλο. Επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά. Και επαναλαμβάνεται, δεν αφορά αυτό μόνο την Κρήτη. Λοιπόν, το γαϊτανάκι αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο αυτή την κυβέρνηση. Αφορά και άλλες κυβερνήσεις. Δεν έχουμε ακούσει έναν υπουργό, μία κυβέρνηση, ένα πρωθυπουργό να πει μία φορά, μία. Παιδιά, τα οικονομικά ξέρουν, ναι, είναι αυτή η αποζημίωσή σας, ναι, τη δικαιούστε. Νομικά δεν χωρά καμία αμβολία. Αλλά προς το παρόν δεν έχω να σας δώσω. Σφιχτά τα οικονομικά, έχω κάνει άλλη προτεραιοποίηση. Στο περιμένετε. Όχι. Κατευθείαν οι αποφάσεις βγαίνουν στο φτερό. Για τους αναδόχους βγαίνουν στο φτερό, χωρίς δεύτερη συζήτηση. Το ξέρω, εντάξει, στο πανηγυρικό κλίμα της υπογραφής σήμερα της σύμβασης που έγινε στο αεροδρόμιο στο Καστέλι για τα συστήματα αεροναυτιλίας, δεν χωρούσαν τέτοιες ενοχλητικές σκέψεις και ενοχλητικές ερωτήσεις. Το αντιλαμβάνομαστε, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς να τα συμπληρώνουμε. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και από την υπόθεση του βόρειο οδικού άξονα της Κρήτης και πώς πλέον έχουμε απολέσει τουλάχιστον 230 εκατομμύρια ευρώ, είτε μέσω αποζημιώσεων προς τους αναδόχους εργολάβους, είτε με απώλεια πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε σε μία ακόμη μεγάλη υπόθεση που απασχολεί και την δικαιοσύνη πλέον, απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει υπάρξει έτσι μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση και δεν είναι άλλη βέβαια από το νέο σκάνδαλο που έχει προκύψει, μάλλον παλιό σκάνδαλο η αλήθεια είναι. Έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο μετά την έρευνα που ξεκίνησε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά φυσικά στην περιβόητη υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα μεγάλα αυτόματα κέντρα ανακύκλωσης που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων με δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους και το σπιτάκι, το κάθε σπιτάκι, τα οποία έχουμε και εδώ στην Κρήτη, αρκετά υπάρχουν και εδώ στο Ηράκλειο, γι' αυτό άλλωστε ζητούνται και πόροι από τον ΕΣΔΑΚ που προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Μας κόστησαν 300.000 ευρώ έκαστος, την ώρα που οι τιμές της αγοράς για τις αντίστοιχες μονάδες, τα αντίστοιχα σπιτάκια, διαμορφώνονται μεταξύ 60 και 80 χιλιάδων ευρώ. Κάπως έτσι η υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες έρευνες που έχουν αγγίξει και την τοπική αυτοδιοίκηση, με την δικαιοσύνη εξετάζει τη διαχείριση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω δημόσιων πόρων και ευρωπαϊκών πόρων. Και την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών στη Μακεδονία και από τους πλέον έμπειρους αυτοδιοικητικούς της χώρας, ο κ. Σίμος Δανιλίδης, έχει υποστηρίξει ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και χρόνια για τις αδυναμίες και τις στρεβλώσεις του συγκεκριμένου μοντέλου ανακύκλωσης, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστικά αντίδραση από την πολιτεία.

0: ίδια ακριβώς τώρα είχε επισημάνει ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, ο κ. Δανιλίδης. Ποιοι αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις του. Αν υπήρχαν μηχανισμοί ελέγχου που δεν λειτουργήσαν και τελικά τι πρέπει να αλλάξει ώστε να μην βρισκόμαστε απέναντι σε τέτοιου είδους μεγάλα σκάνδαλα για μία ακόμη φορά. Θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον κ. Σίμω Δανιλίδη, τον οποίο έχουμε σε άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι στην αγαπημένη μας Κρήτη και το αγαπημένο μας Ηράκλειο. Ελπίζω να περνάτε καλά, να μην έχει τόσο καύσωνα που έχει εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτι ψηλά τα έχει και εδώ, η αλήθεια είναι.
1: Εδώ κοιπάμε σαραντάρια.
0: Σαραντάρια, όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αρκετές για τα βόρεια παράλια εδώ του νησιού.
1: Υπάρχει κίνηση με τον τουρισμό, υπάρχει.
0: Κάτι γίνεται, αν και πάντα υπάρχει γκρίνια από τους τουριστικούς φορείς. Δεν ξέρω, Χαλκιδική εκεί, Μακεδονία, τι ακριβώς μηνύματα εισπράτετε εσείς.
1: Η Χαλκιδική είναι πεσμένη σε σχέση με έτσι. Και ευτυχώς υπάρχει ο Βαλκάνιος τουρισμός, γιατί αν δεν υπήρχε, που έχει αναπτυχθεί τελευταία, αν δεν υπήρχε, οι Έλληνες πλέον ζορίζονται πάρα πολύ και έχει μειωθεί πολύ σημαντικά ο αριθμός των Ελλήνων τουριστών.
0: Είναι γεγονός αυτό, κύριε Δημαρχή. Για πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που έχει επανέλθει δυναμικά, γιατί δεν είναι καινούριο. Είναι μια παλιά υπόθεση για την οποία μαζεύονται μαύρα σύννεφα πάνω από δήμους και από οργανισμούς που έχουν διαχειριστεί τους διαγωνισμούς. Τρεις στο σύνολο, σε Αττική, Κρήτη και Πελοπόννησο.
1: Δεν είναι μόνο αυτά.
0: Ήσασταν από τους πρώτους και ελάχιστους δημάρχους που είχε αναδείξει το θέμα και μάλιστα είχε προειδοποιήσει και τους συναδέλφους του, δηλαδή τους υπόλοιπους δημάρχους, δημοσίως σε πολλές εκδηλώσεις, ημερίδες και αυτοδιοικητικά φόρα. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, κύριε Δημαρχέ. Πότε διαπιστώσατε για πρώτη φορά το πρόγραμμα σπιτιών ανακύκλωσης παρουσίαζε σοβαρές στρεβλώσεις και κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι μύριζε δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την υπερκοστολόγησή τους.
1: Μια δεκαετία και πλέον το ότι προσπαθούσε να λειτουργήσει ένα σύστημα λαθρέα, χωρίς αδειοδοτήσεις, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς εγκρίσεις, κόντρα στη νομοθεσία και την ευρωπαϊκή, αλλά και την ελληνική. Μάλιστα όταν κάποια στιγμή είχαν επέμβει οι αρχές για να το ελέγξουν, τότε το 18 νομίζω δόθηκε προσωρινή άδεια πάλι χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς τα απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδος. Από εκεί και μετά το 2019 νομίζω αρχίζει το πάρτι όπου μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών και μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατευθύνονται κονδύλια και μάλιστα με το Δέλεα, εγώ αυτό που έλεγα, προσέξτε το τυράκι, μην βλέπετε μόνο το τυράκι, να δείτε και τη φάκα, με κονδύλια εκατομμυρίων, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήταν διακριτή ξεχωριστή χρηματοδότηση προς τους Δήμους, αλλά αποκλειστικά και μόνο για αγορά αυτών των συστημάτων.
0: Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ, επειδή είναι κρίσιμο, γιατί διαχωρίζεται, μάλλον ως ορόσημο, ενώ λέτε ότι η υπόθεση αυτή κρατάει 10 χρόνια, αλλά ορόσημο βάζεται το 2019. Τι άλλαξε δηλαδή μετά το 2019 σχέση με την πρώτη κατάσταση.
1: Το 2019 αρχίζει, εκτός από το ότι δουλεύει λαθρέα ένα σύστημα που δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν έχει άδεια κτλ. Το 19-20 και μετά υπάρχει η τεράστια χρηματοδότηση εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Τριτσί, από πόρους του Ανάπτυξης, από πόρους του ΕΣΠΑ, τα οποία όμως χρήματα για να μπορέσει να τα εισπράξει κάποιος φορέας της αυτοδιοίκησης πρέπει να αιτηθεί και να δεσμευτεί ως εκ τούτου ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε μόνο για αυτό τον εξοπλισμό με αυτές τις προδιαγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ενημέρωσα και έκανα δυο άλλοι συνάδελφοι, ενημερώσαμε τους συναδέλφους και μάλιστα ήταν και νεοεκλεγμένοι τους είπαμε να προσέξουν να μην πέσουν στην παγίδα, τους είπαμε ότι να μην δεχτούν τις πιέσεις, γιατί υπήρχαν πιέσεις από κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.
0: Πιέσεις, λοιπόν, πιέσεις προς ποια κατεύθυνση, δηλαδή να κάνουν τι ακριβώς?
1: Να ζητήσουμε και μάλιστα προτάσσοντας το τυράκι, δηλαδή υπάρχουν χρήματα, ναι, δεν θα επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό, δεν θα επιβαρύνουν ούτε καν το πλαφόν, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου, παραδείγματος χάρη, δικαιούταν από το Τρίτσις να πάρει 10 εκατομμύρια στο βάθος της τετραετίας.
0: Ναι.
1: Ερχόταν και λέγανε ότι πέρα από αυτά τα 10 εκατομμύρια μπορεί να πάρεις άλλα 2-3-4, αλλά αυτά τα 2-3-4 που θα πάρεις επιπλέον θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση και μόνο. Δεν αφήνανε την ευκαιρία να πάρουμε αυτά τα 2-3 εκατομμύρια, αλλά να αγοράσουμε απορριμματοφόρα που έχουμε ανάγκη, να αγοράσουμε πλυντήρια κάδων, να αγοράσουμε σάρωθρα. Αυτά τα επιπλέον, εάν ήθελες σαν Δήμος,
0: ναι,
1: να τα πάρεις, να τα δεσμεύσεις στο όνομά σου, έπρεπε να κάνεις αίτηση στην ξεχωριστή προκήρυξη που είχε προσανατολισμό μόνο αυτό τον εξοπλισμό.
0: Άρα μας λέτε, ότι άρα μας λέτε, κύριε Δήμαρχε, ότι κυβερνητικά στελέχη ζητούσαν, πίεζαν με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων, όλοι αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό παιχνίδι πως αυτό μπορεί να εξελιχθεί, δημάρχους σε Κρήτη, σε Αττική, σε Πελοπόννησο, για να προχωρήσει
1: σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, άραστε. Και προσέξτε λίγο, επειδή αυτά τοποθετήθηκαν, αρχικά τοποθετήθηκαν σε κάποια πεζοδρόμια, σε κάποια πάρκα, σε κάποιες πλατείες κτλ. Και γίνανε καταγγελίες από πολίτες, από δημότες, από περίοικους, ότι αυθαίρετα είναι, δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν, γιατί όντως επάνω στο πεζοδρόμιο δεν μπορεί να τοποθετήσει ένα μεταλλικό δωμάτιο εκεί 30.
0: Τι θέτει ζήτημα προσβασιμότητας, όπως θα ετίθεται για τον καθένα που θα καταλάμβανε
1: και όχι στον χώρο. Αλλά και όχι μόνο προσβασιμότητας, αλλά και με βάση τις πολεοδομικές διατάξεις, γιατί αυτό είναι ένα οίκημα, δεν είναι πάω και βάζω ένα καλαθάκι για τα σκουπίδια ή ένα κάδο. Και επειδή όλα αυτά ήταν παράνομα, κάνανε ειδικοί το 21, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κάνανε ειδική τροπολογία με τις γνωστές μεταμεσονύχτιες τροπολογίες, όπου παρακαλώ δώσανε την δυνατότητα να τοποθετούνται ακόμα και στα πεζοδρόμια, αρκεί να υπάρχει υπόλοιπο πεζοδρομίου 1 μέτρο και 80 εκατοστά. Όταν εμάς σαν Δήμους, για να φυτέψουμε ένα δέντρο σε ένα πεζοδρόμιο, πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα. Για να κάνουμε και το πλακάκι.
0: Άρα μισό λεπτάκι εδώ. Κύριε Δήμαρχε, μας λέτε λοιπόν ότι εδώ πολύ μεθοδευμένα προσπάθησαν να φτιάξουν και οικονομικά και θεσμικά ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο προσκαλούσαν και προκαλούσαν ή πίεζαν αυτοδιοικητικούς να μπουν μέσα για να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του έργου, άρα ουσιαστικά και η εκταμείευση των εκατομμυρίων για την προμήθεια των σπιτιών, σωστά?
1: Ναι, αυτό λέω και αυτό είναι γνωστό. Υπάρχει το ΦΕΤ, υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχει η νομοθεσία που λέει ότι το πεζοδρόμιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα για να είναι λειτουργικό, για να μπορεί να περπατήσει ένα αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει ένα δέντρο, να έχει το πλακάκι του τυφλού, της όδευσης του τυφλού. Και εδώ παραβιάσαμε αυτό και είπανε το 1,80 αρκεί. Εάν έχει υπόλοιπο 1,80 το πεζοδρόμιο μπορεί να τοποθετούνται. Και όντως σε κάποιες ειδικά, σε κάποιες περιπτώσεις στην Αττική, σε κάποιους δήμους, υπήρχαν αυτά των 30 τετραγωνικών μέτρων τα μεταλλικά τα δωμάτια, τα σπιτάκια που τα ονομάσαμε, λοιπόν, τα οποία περιόριζαν στο ελάχιστο, στο 1,80 τα πεζοδρόμια. Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις, στο Δήμο Καλλιθέας, ο Κώστας ο Ασκούνης, ο Δήμαρχος, όταν επανεκλέφθηκε, το ξύλωσε και το παρόπλησε, όπως νομίζω και στο Δήμο Νέας Μύρνης. Κάποιοι δήμαρχοι δηλαδή, στη λογική της νομιμότητας αλλά και της προστασίας του δημόσιου χώρου, παρόλο ότι είχαν αγοραστεί από προηγούμενες διοικήσεις, και είχαν πληρωθεί και είχαν τοποθετηθεί, τα ξυλώσανε και τα παροποίησαν.
0: Μάλιστα. Πώς φτάσαμε στο να διαμορφώνεται το κόστος στα 300 και πλέον χιλιάδες ευρώ, την ώρα που και με πόρισμα καταδεικνύεται ότι το κόστος δεν υπερβαίνει τις 60 με 80 χιλιάδες ευρώ?
1: Με συγχωρείτε,
0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Κατάλαβα την ερώτηση.
0: Λέω, πώς φτάσαμε, πώς φτάσαμε, κύριε Δημάρχε, να συζητάμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης με ένα κόστος άνω των 300.000 ευρώ έκαστος, την ώρα που
1: 380.000 θα αγόρασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: 380.000. Την ώρα που, σύμφωνα και με πόρισμα της ΕΔΕΛ, διαπιστώνεται ότι οι τιμές της αγοράς δεν υπερβαίνουν τις 80.000 για καθένα.
1: Εκεί περίπου στις 70, 80, 90 χιλιάδες.
0: Άρα υπάρχει ένα, να μου επιτραπεί ο όρος, το λέω έτσι με την αγοραία έννοια του όρου, υπάρχει ένα λίπος 300.000 ευρώ.
1: Σε κάθε ένα.
0: Για κάθε ένα, προφανώς για κάθε ένα, ναι.
1: Για κάθε ένα, ναι. Γι' αυτό κιόλας είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ το επιμαχό θέμα. Κοιτάξτε, εφόσον δεν υπήρχε ανταγωνισμός,
0: ναι,
1: γιατί οι προδιαγραφές ήταν συγκεκριμένες, γι' αυτό κιόλας τις περισσότερες των περιπτώσεων ερχόταν μόνο μία εταιρεία και προσέφερε τα συγκεκριμένα με αυτές τις προδιαγραφές αυτές τις τιμές, σε αυτή τη τιμή.
0: Λέει η κυβέρνηση, δια του κυρίου Γεωργιάδη που βγήκε μπροστά να υποστηρίξει την όλη υπόθεση, ότι περιώνουν σκιάς, διότι και η ανταγωνίστρια εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό σε συγκεκριμένες περιφέρειες, η προσφορά της ήταν περίπου αντίστοιχη, των 300.000 ευρώ.
1: Η ανταγωνίστρια εταιρεία, το ανταγωνίστρια πρέπει να το βάλετε σε εισαγωγικά,
0: ναι, ναι,
1: γιατί οι μέτοχοι είναι ήδη. Καταγγέλθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και όλα σας είπα, στους περισσότερους διαγωνισμούς έρχονταν μόνο μία,
0: ναι,
1: όταν έγινε συζήτηση και καταγγέλθηκε αυτό, εμφανίστηκε και μία δεύτερη εταιρεία, η οποία όμως κατά διαβολική σύμπτωση έχει τους ίδιους μετόχους με την πρώτη.
0: Μάλιστα. Το νομίζω τώρα.
1: Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.
0: Το αποσαφηνίζεται. Δηλαδή η εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό είχε αντίπαλό της τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή μας περιγράφεται. Ωραία. Ενώ εσείς επί μία δεκαετία και άλλοι συνάδελφοί σας επισημαίνετε ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα. Πώς φτάνουμε δήμαρχοι ή πρόεδροι συνδέσμων διαχείρισης απορριμμάτων διοικήσεις, εν πάση περιπτώσει, των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις οικίες περιφέρειες προχωρούν σε τέτοιους διαγωνισμούς?
1: Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε και σε αυτούς. Πρέπει το θέμα της νομιμότητας και της ετοιμότητας να είναι ψηλά και στην πολιτεία και στο κράτος και στην κυβέρνηση και στα υπουργεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Θέλω να ρωτήσω, θα σας ρωτήσω, κύριε Δανιλίδη, ευθέως. Είστε επί σειρά ετών αυτοδιοικητικός, δήμαρχος πάρα πολλά χρόνια, από τους πιο έμπειρους αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, στους 300 τόσους δημάρχους που έχει η χώρα. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Μπορούσε να εξελιχθεί αυτό το σκάνδαλο εάν δεν είχε τη συνένεση, ανοχή, σιωπή, πείτε ό,τι θέλετε, μερίδας αυτοδιοικητικών?
1: Όχι, δεν θα μπορούσε, γιατί έτσι όπως είχε οργανωθεί, η προκήρυξη αφορούσε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν δεν ανταποκρίνονταν κανένας φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Βέβαια σας είπα ότι υπήρχε το τυράκι το Δέλεαρ,
0: ναι,
1: στην δύσκολη περίοδο που έχουμε οδηγηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση,

0: Δεν ξεκινήσατε καν έτσι.
1: Όχι βέβαια. Μάλιστα σε κάποιους συναδέλφους που μάθαινα ή αντιλαμβανόμουν από τις κινήσεις τους ότι είναι στριμωγμένοι, πιεσμένοι κτλ. Τους είπα εγώ σας έχω λύση να προτείνετε να αγοράσει το Υπουργείο με δικιά του δημοπρασία τον εξοπλισμό και να σας δώσει δώρο τον εξοπλισμό. Έτσι δεν θα κινδυνεύετε να βρεθείτε ελεγχόμενοι, ανακοινόμενοι, κατηγορούμενοι κτλ.
0: Μιας και το ανοίγετε, και κλείνω με αυτό κύριε Δημαρχέ, και επειδή το επαναλαμβάνετε, με ποιο τρόπο μπορεί να πιεστεί ένας δήμαρχος? Δηλαδή, ωραία, λέτε το τυράκι. Αυτή είναι μια διάσταση. Αλλά εδώ, ταυτόχρονα που λέτε ότι υπάρχει και υπήρχε το τυράκι, υπήρχε και ένας μοχλός πίεση. Μας είπατε κυβερνητικά στελέχη πίεζαν. Με ποιο τρόπο αισθανόντουσαν στριμωγμένοι, μας είπατε αυτοδιοικητικοί, επειδή είστε έμπειρος. Με ποιο τρόπο συνέβαινε αυτό?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας αλλά και εξαιτίας λάθος αντιλήψεων που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, οδηγούμαστε τουλάχιστον σε έναν αριθμό αιρετών να έχουν μια αντίληψη, όχι όπως είχαμε οι παλαιότεροι, διοικητική, κινηματική, αυτοδιοικητική, αγωνιστική έτσι και διεκδικητική για τα δικαιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια αντί να συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα αποκλίνει συνεχώς. Εδώ και τα όργανα ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλα όργανα όπως το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν έρχονται και κάνουν έλεγχο για το επίπεδο και την ποιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας, τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν είναι εις βάρος της χώρας μας. Αυτοί οι αιρετοί λοιπόν έχουν και μία νοοτροπία το να τα έχουμε καλά, να υποτασσόμαστε στο σχεδιασμό και στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης, μήπως πάρουμε κάποιο έργο, κάποια χρηματοδότηση κτλ.
0: Μάλιστα, νομίζω δώσατε την απάντηση κύριε Δήμαρχε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο, την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δήμαρχος Σικαιών της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σίμος Δανιουλίδης, ένας από τους, πρέπει να γράφει ήδη στο αυτοδιοικητικό του κοντέρ πάνω από 30 χιλιόμετρα, λέω, 30 χρόνια, μιας και μιλάμε για κοντέρ, 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, από τους πιο έμπειρους και χέρι εκτίμηση και σεβασμού το αντιλαμβάνεστε αυτό. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην περιοχή του συνεχώς επανεκλέγεται. Από τους πιο έμπειρους αυτοδιοικητικούς. Όταν λοιπόν ούτε αυτού του επίπεδου της εμπειρίας αυτοδιοικητική δεν έχουν καταφέρει να πείσουν για το σκάνδαλο, αντιλαμβάνεστε τι πιέσεις, αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς συνέβη και στο Ηράκλειο. Μιλήσουμε εδώ ανοιχτά, είπε ο κ. Δανιλίδης, σε όλη την Ελλάδα και στο Ηράκλειο, για το Ηράκλειο δηλαδή, για τον ΕΣΔΑΚ αυτή τη στιγμή, όπου υπάρχει ζήτημα, άνοιγμα στον ΕΣΔΑΚ πλέον, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Διότι θα πρέπει τώρα ο ΕΣΔΑΚ, βάσει του πορίσματος, να βρει 10 εκατομμύρια ευρώ. Όσο στήχησαν δηλαδή οι μεζονέτες, τα σπιτάκια. Οι μεζονέτες των 5 τετραγωνικών, που μας στήχησαν 300 χιλιάρικα, 300 και πλέον χιλιάρικα. Γιατί θυμίζω, και νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η επισήμανση του κ. Δανιλίδη, ότι έξυπνα το κράτος, η κυβέρνηση δεν ανέλαβε το διαγωνισμό να το υλοποιήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, κάποιο τέλος πάντων από τα συναρμόδια Υπουργεία με την αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον. Όχι, πέταξε την μπάλα και έδωσε το εργαλείο στην αυτοδιοίκηση και ήρθε από την πίσω πόρτα με τις πιέσεις που όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε πώς μπορούν να ασκηθούν. Κάποιοι ενδεχομένως δεν ήθελαν και τόσο μεγάλη πίεση. Κλείνω την παρένθεση. Ήρθαν λοιπόν κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με τον κύριο Δανιλίδη, να καθοδηγήσουν, να συντονίσουν και να εφαρμόσουν το σχέδιο με τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης.

θέσω και την άλλη διάσταση, ο κ. Δανιλίδης εδώ. Λέει ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που το έχει πάρει πάνω του και αυτό, ότι γιατί φωνάζεται ακριβώς. Όταν η εταιρεία που πήρε το έργο, η εταιρεία Texan, που πήρε το έργο και κοστολόγησε περίπου 300.000 ευρώ το σπιτάκι, έδωσε την ίδια τιμή που είχε δώσει η ανταγωνίστριά της. Άρα, δεν τίθεται ζήτημα υπερκοστολόγησης. Αυτές ήταν οι τιμές που έπαιζαν για τα συγκεκριμένα σπιτάκια με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο κ. Δανιλίδης λοιπόν μας έλυσε την απορία. Η ανταγωνίστρια εταιρεία που τελικά δεν πήρε το έργο έχει στη μετοχική της σύνθεση, λέει ο κ. Δανιλίδης, τα ίδια πρόσωπα που είναι στη μετοχική σύνθεση της Texan. Εξαιρετική σύμπτωση.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μας έδωσε ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, ο κ. Δανιλίδης. Και θα τολμήσω να πω ότι βάζουν φωτιές τοπικά για τα όσα αποκάλυψε σε σχέση με τις πιέσεις που δέχτηκαν εδώ αυτοδιοικητικοί για να δρομολογήσουν τον επίμαχο διαγωνισμό που αποδείχθηκε ότι οδήγησε και είχε ως αποτέλεσμα την υπερκοστολόγηση των περίφημων σπιτιών ανακύκλωσης. Πάμε σε μία ακόμη σκανδαλώδη υπόθεση, έτσι όπως εκτελήθηκε εδώ και 1,5 χρόνο με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δεν είναι άλλη βέβαια από τις επιδοτήσεις και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Χθες είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην ΑΔΕ για να παρουσιαστεί η πλατφόρμα που θα αποτελέσει πλέον το νέο εργαλείο αποδοχής των δηλώσεων των παραγωγών, την πλατφόρμα MyAgro. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος και απέδωσε και τα συγχαρητήρια στην ΑΔΕ γιατί προχώρησε αυτό το έργο, το οποίο έργο πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά καθυστερημένο με την έννοια ότι το σύστημα ΟΣΔΕ έπρεπε να έχει ανοίξει με τουλάχιστον και 3 μήνες. Βρισκόμαστε τώρα αρχές Αυγούστου και συζητάμε για την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και περιγράφηκε μάλιστα από την ΑΔΕ και ένα χρονοδιάγραμμα και της διαδικασίας της υποβολής των αιτήσεων, των δηλώσεων, συγχωρείτε, και της καταβολής των επιδοτήσεων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, τον κύριο Μενέλα Γαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοντά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Να ξεκινήσω από κάτι πολύ βασικό. Εχθές παρουσιάστηκε η πλατφόρμα. Λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις.
1: Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα είναι σε φάση όπου, εντάξει, έχει ανοίξει, δεν είμαστε σε φάση που μπορεί να γίνει οριστικοποίηση, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο χρόνο ακόμα, ώστε να είναι σε φάση πλήρης λειτουργικότητας. Θα υπάρξουν πράγματα που θα πρέπει να φτιαχτούν το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά σε μία κίνηση όλοι μας, όχι να πω απλά καλή θέληση, αλλά προτεραιοποιώντας ορισμένα πράγματα, όπως το πόσο σημαντικό είναι επιτέλους να αποκτήσει το κράτος μια εφαρμογή. Και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι επιτέλους μετά από 15 και πλέον χρόνια κατάλαβε το κράτος ότι θα πρέπει η εφαρμογή αυτή να του ανήκει, να είναι τη δική του εξουσία το τι θέλει να κάνει. Και ίσως είναι η πρώτη εφαρμογή πραγματικά που δεν θα είναι δέσμη για το κράτος σε εταιρείες και σε τρίτους.
0: Μάλιστα. Η πρώτη αξιολόγηση, δεν ξέρω αν είχατε δυνατότητα από χθες τέλος πάντων να μπείτε μέσα, να δουλέψετε λίγο, να δείτε πώς είναι το σύστημα. Πιστεύετε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση?
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορούμε ακόμα να αξιολογήσουμε η λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Η φιλοσοφία όμως του ότι ο πηγαίος κώδικας είναι στο κράτος. Υπάρχουν άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι που λειτουργούν πάνω στον πηγαίο κώδικα. Μας δίνει μία, και βέβαια με τη συνεργασία που έχουμε και με τους υπαλλήλους της ΑΔΕ όλο αυτό τον καιρό που κληθήκαμε ως ΓΙΟΤΕ να τους συνδράμουμε με τις γνώσεις μας, μας δίνει την πεποίθηση ότι θα βρούμε το ξεφόρο.
0: Άρα το γεγονός ότι πλέον συζητάμε για την έναρξη της διαδικασίας μέσα στον Αύγουστο δεν σας αγχώνει ιδιαίτερα, γιατί ήδη έχουν παρέλθει 3 μήνες από το συνηθισμένο χρόνο.
1: Μισό λεπτό. Όχι, δεν μας αγχώνει.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε on time.
0: Uh-huh.
1: Αυτό δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πω εγώ. Το ξέρουν όλοι. Είναι ξεκάθαρο ότι οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί που θα κληθούν να βοηθήσουν και φέτος πάλι στο έργο θα περάσουν μια πάρα πολύ πιεστική χρονιά για να ανταπεξέλθουν μέσα σε 2 μήνες ένα έργο που εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε δηλώσει ότι θα πρέπει οι δηλώσεις να ανοίγουν Φλεβάρι και να κλείνουν Ιούνιο. Όπως καταλαβαίνουμε, είμαστε σε αυτή τη διαφορά. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια μεταβατική χρονιά. Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να ανοίξει η πλατφόρμα όταν θα είναι έτοιμη. Και δώσαμε γεωτεχνική την πίστοση χρόνου για τα πολύ εύκολο να είμαστε, για να έχουμε κάτι λειτουργικό. Δεν θέλαμε με τίποτα να αντιμετωπίσουμε κάτι όπως είχαμε αντιμετωπίσει το 2022. Mm-hmm. Ουσιαστικά μιλάμε ότι έχουμε εφαρμογή, αλλά εφαρμογή δεν είχαμε. Εκείνο ήταν ένα τεράστιο βάσανο που περάσαμε, τα είπα και χτες. Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν βάλουν πλάτη γεωτεχνική να υλοποιηθεί το έργο και αν δεν ξεχάσουν οι γεωτεχνικοί ενδεχομένως ακόμα και τα σπίτια τους, δεν μπορεί να γίνει το έργο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και να γίνει ορθά το έργο. Άρα κάποιοι άνθρωποι θα υπερβάλλουν αυτό και να ξέρετε είναι αυτοί οι ίδιοι που πριν μερικούς μήνες τσουβαλιαζόντουσαν από πολιτικούς και ΜΟΜΟΕ, όχι βέβαια το δικό σας προς Θεού, mm-hmm. να τους λένε ότι είναι το πρόβλημα και η μήτρα του προβλήματος. Βέβαια νομίζω ότι εχθές περίτρανα το ευχαριστώ του Πρωθυπουργού προς το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ήταν ένα ευχαριστώ προς τους γεωτεχνικούς που βάζουν πλάτη και ενδεχομένως, επιτρέψτε να πω, και ένα συγγνώμη για το πώς τους συμπεριφέρθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Όλο αυτό τον καιρό δηλαδή, προσπαθώντας οι κύριοι Λαζαρίδηδες και λοιποί πολιτικοί να λένε ότι η γεωτεχνική είναι το πρόβλημα και όχι αυτοί που είχαν την εξουσία. Τα έχουμε πει μαζί πολλές φορές. Θυμάστε που σας έλεγα ότι πάλι στους γεωτεχνικούς θα έρθουνε και σε αυτούς ζητάνε να βάλουν πλάτη. Και πάλι οι γεωτεχνικοί ήταν χτες εκεί, μιλάμε για 2.000 προβολές και βάζανε 6 Αυγούστου πλάτη για να εξυπηρετηθούν οι αγρότες με τους οποίους δεν έχουν πελατειακή απλά σχέση. Έχουν προσωπική σχέση.
0: Αυτή τη φορά δεν θα είστε όμως μόνοι στη διαδικασία. Θέλω να πω σε σχέση με μια νομοτική ρύθμιση που υπήρξε πρόσφατα και προκάλεσε και μεγάλη αντίδραση από τον κλάδο σας. Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι λογιστές. Μπαίνουν στο παιχνίδι και άλλες επαγγελματικές ιδιότητες για να μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις. Και μάλιστα, εδώ είπε και ένα ζήτημα και θα ήθελα την άποψή σας. Αλλάζει και το καθεστώς σε σχέση με την ευθύνη που αναλαμβάνει πλέον ο γεωτεχνικός, ο λογιστής και ούτω καθεξής για την υποβολή της δήλωσης.
1: Όσον αφορά, θα πάω στο πρώτο,
0: ναι.
1: Γιατί το δεύτερο μου είναι πολύ εύκολο να το απαντήσω. Έχω στείλει και δημόσια επιστολή, έχει κοινοποιηθεί τις απόψεις μας όσον αφορά το καθεστώς των ποινών. Είμαστε σε συζήτηση με την ΑΔΕ και για την εγκύκλιο που θα βγάλει για τις κυρώσεις. Είναι ξεκάθαρο, είπα και χτες, ότι και 1.000.000 ευρώ να βάλουμε πρόστιμα, αν δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν κάνει mm-hmm. τίποτα. Είναι άδικο προς τους γεωτεχνικούς να τους συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, θεωρώντας ότι είναι κάποια ειδική ομάδα που θέλει κάποια ειδικά πρόστιμα. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι έλεγχοι, γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε και με εξέπληξε εμένα, γιατί 7 χρόνια βαδίζει τον 8ο χρόνο πρωθυπουργίας του, ότι μέχρι εχθές το ΟΣΔΕ βρισκόταν σε καθεστώς αδιαφάνειας, βαθέως κράτου, ρουσφετολογικής διαδικασίας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Σωστά, σωστά.
1: Άρα ο κανονικός επαγγελματίας, ο γνήσιος γεωτεχνικός που θέλει να βοηθήσει τον αγρότη, έπρεπε στον ανταγωνισμό να αντιμετωπίσει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα πέρναγε τα προηγούμενα χρόνια ο σωστός επαγγελματίας. Πάρα πολύ δύσκολα. Άρα το να ερχόμαστε σήμερα και να πούμε θα βάλουμε ποινές, οι ποινές λοιπόν, όπως ήρθε η δεύτερη τροπολογία και είπε, πρέπει να είναι για το δόλο. Και εκεί δεν σηκώνουμε κουβέντα. Ο δόλος δεν έχει καμία δουλειά και δεν θα βρει κανέναν συμπαραστάτη όποιος έχει δόλιες μεθόδους για υπεξαίρεση δημόσιου ή ευρωπαϊκού χρημάτων. Θέλω να είμαι κάθετος, όπως είπα, αυτοί δεν πρέπει να ανήκουν στη γεωτεχνική οικογένεια, οι λίγοι που θα σκεφτούν να το κάνουν αυτό. Ερχόμενος και δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο το κομμάτι των λογιστών, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Και Κωνστά, μέχρι πέρσι υπήρχε μια πιστοποίηση. Δηλώσεις ως χειριστές κάναν και η ΔΕΛΤΑ ΕΕ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ναι. σήμερα με την τροπολογία λέει ότι δηλώσεις κάνουν οι γεωπόνοι και οι γεωτεχνικοί και οι λογιστές. Άρα τι είναι πιο σκληρό, αυτό που λέει φέτος ή το ότι μέχρι πέρσι έκανε όποιος ήθελε δηλώσει, αρκεί η εταιρεία να είχε έναν γεωτεχνικό. Και θα πω και ένα δεύτερο. Το κομμάτι της πιστοποίησης δεν το έχουμε αφήσει. Στη συζήτηση που κάναμε με το διοικητή της ΑΔΕ το έχουμε βάλει στο τραπέζι και μας έχει ζητηθεί να είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως μετά λόγω όλης αυτής της καθυστέρησης που έχει υπάρξει στο να ανοίξει το ΟΣΔΕ του. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό που περιγράψαμε πριν. Δηλαδή το κομμάτι που ίσχυε μέχρι πέρσι της πιστοποίησης είναι υπό συζήτηση και θα πω υπό διαπραγμάτευση. Τώρα όμως χειριστές του ΟΣΔΕ υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες. Δεν μπορεί να χειρίζεται το ΟΣΔΕ ο οποιοσδήποτε ο οποίος απλά το μάθε το ποδάρι. Εμείς ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο μιλάμε και για την εκπαίδευση που θα πρέπει να έχουν και για τα σεμινάρια που θα πρέπει να τους γίνονται των χειριστών του ΟΣΔΕ από εδώ και πέρα. Αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Άρα φέτος είναι κάτι πιο σκληρό από αυτό που ήταν πέρσι. Ακούω πολλούς συναδέλφους που λένε «Μα και οι λογιστές μέσα». Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε κι εμείς οι γεωτεχνικοί ότι όταν πάμε σε μια διαπραγμάτευση που μέχρι εχθές ήμασταν στα σκηνιά στοχοποιημένοι όπως ξέρετε και προσπαθώντας κάποιοι να μας φορέσουν όλο το πρόβλημα του ΟΣΔΕ μέχρι τόσα χρόνια, δεν μπορούμε να βγαίνουμε 100% κερδισμένοι. Πάντως το επάγγελμα το κατοχυρώσαμε.
0: Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με τις ημερομηνίες που δόθηκαν, την εκτίμηση δική σας. Θέλω, εντάξει, βέβαια είναι πολύ πρόωρο γιατί δεν ξέρετε και πόσο αποδίδει, πόσο αποτελεσματική είναι η πλατφόρμα και τι ενδεχομένως προβλήματα αντιμετωπιστούν στην πορεία. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν τις θεωρείτε ρεαλιστικές ημερομηνίες. Δηλαδή.
1: Όπως μιλάω, ναι. Θέλω να πιστεύω πάντα, πολύ δύσκολα χρονοδιαγράμματα.
0: Για την 31η Οκτωβρίου λέτε σε ό,τι αφορά την προκαταβολή και την 30η Νοεμβρίου για εκείνους που θα προλάβουν.
1: Το deadline που έχουν βάλει οι δηλώσεις είναι πολύ δύσκολα χρονοδιαγράμματα. Εγώ δεν θα πω ακατόρθωτα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να υπερβάλλουμε αυτόν πάρα πολύ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλα.
0: Τουλάχιστον ως προς το χρόνο της δήλωσης, η νέα πλατφόρμα εξοικονομεί χρόνο, το λέω αυτό, γιατί μένουν 45 μέρες. Πριν θέλατε από τον βαριά από το Μάιο να ανοίγει το ΟΣΔΕ και, φτάνε, και έπαιρνε και πάντα και παράταση. Φτάναμε δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο ή και πιο αργά ακόμη, δηλαδή ένα τετράμινο. Και τώρα όλο αυτό το τετράμινο πρέπει να συμπυκνωθεί σε 45 μέρες. Τουλάχιστον η πλατφόρμα έχει οδηγήσει μια εξοικονόμηση χρόνου ή απλά άλλαξε ναι, με το εργαλείο, αλλά επί της ουσίας η διαδικασία, η δουλειά που είναι να κάνετε, από απλά, σας παίρνει τον ίδιο χρόνο.
1: Από κάτι.
0: Ναι.
1: Η πλατφόρμα φέρνει κάποια στοιχεία προσυμπληρωμένα που δεν ερχόντουσαν μέχρι πρότινος. Αυτό είναι σίγουρα το θετικό. Η όλη υπόλοιπη λειτουργία της μένει να τη δούμε και σε μία μέρα δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε αν θα είναι πιο γρήγορη. Ξέρω σίγουρα ότι οι υπάλληλοι στην ΑΔΕ που συνεργαζόμαστε έχουν όλοι την πρόθεση να βοηθήσουν να την απλοποιήσουν όσο το δυνατόν. Επαναλαμβάνω όμως, γνωρίζουμε ότι είναι μια μεταβατική, μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Δεν μπορούμε να τα εξειδανικεύουμε τα πράγματα. Εγώ θα πω ότι πραγματικά και ο χρόνος να μπορέσει να συντομεύσει το να γίνει όλο αυτό το έργο στους 2 μήνες ουσιαστικά. Όπως βλέπετε το περί του Σεπτεμβρίου, κάνω ότι δεν το έχω ακούσει γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής, δηλαδή το να έχουμε ένα μεγάλο όγκο στο πρώτο deadline το βλέπω σχεδόν ανέφικτο. Μόνο οι πολύ απλές δηλώσεις θεωρώ ότι θα μπορούν να προχωρήσουν τόσο γρήγορα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματα και γι' αυτό βρισκόμαστε. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Σε διαρκή συνεργασία, σε διαρκή συζήτηση, με προτάσεις και ακούγοντας και την δύο πλευρές, κάνουμε έναν, θα πω για πρώτη φορά αίσθηση μου, ειλικρινή διάλογο σε αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό είπα εχθές για τον διοικητή της ΑΔΕ ότι μπορεί σε κάποια πράγματα να διαφωνούμε, αλλά οφείλω να αναγνωρίσω ότι εξ αρχής ήταν ειλικρινέστατος απέναντι μας. Ό,τι είπε δεν είδαμε να γίνονται άλλα πράγματα όπως έχουμε δει στο παρελθόν ή όπως συναντάμε την επιμονή της κυβέρνησης και του Υπουργείου να μην συνομιλεί με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
0: Το κρατάμε αυτό. Μετά το 15 Αύγουστο θα ζητήσω να ξανασυνομιλήσουμε για να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση.
1: Δηλαδή,
0: ήδη θα έχετε ένα πρώτο δείγμα για το πόσο αποδοτική και αποτελεσματική είναι η πλατφόρμα και ενδεχομένως αν έχουν προκύψει ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλά απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Ελλάδος, ο κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, σε σχέση με το νέο σύστημα όπως παρουσιάστηκε χθες. Που ναι, μεν έχει ανοίξει, αλλά ακόμη λίγο, ναι, θέλουμε λίγο ακόμη. Και δεν ξέρω αν οι 40 μέρες που παρουσιάστηκαν χθες ως προθεσμία, ως 15 Σεπτεμβρίου, είναι αρκετές για εκείνους που θέλουν να πάρουν επιδότηση, την προκαταβολή μάλλον, έως 31 Οκτωβρίου. Το σύστημα δεν θα κλείσει 15 Σεπτεμβρίου, αλλά για όσους υποβάλλουν δηλώσεις μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πάρουν πληρωμή 30 Νοεμβρίου. Δηλαδή θα πάνε ένα μήνα αργότερα. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.com.

Λοιπόν, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πριν πάμε σε ένα, θεωρώ ευχάριστο θέμα, με την έννοια ότι τα καλά πρέπει να λέγονται, τουλάχιστον μέχρι να επιβεβαιωθούν διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Μία παρένθεση, γιατί έχουμε δεχτεί κάποια έτσι μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα, η αλήθεια είναι, ομολογώ. Μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Δανιλίδη, τον δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, και τα όσα κατήγγειλε σε αυτή την ραδιοφωνική ζώνη, για το ποιοι γνώριζαν, ποιοι σιωπούσαν και ποιοι ανέχθηκαν και εδώ στο Ηράκλειο τη δημοπράτηση του έργου που αφορά τα χρυσοφόρα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία τα πληρώσαμε σε τιμή μεζονέτας, έκαστος. Παιδιά, ψυχραιμία, αντιλαμβάνεστε. Κάποιοι νιώθουν λίγο άβολα, τουλάχιστον άβολα. Ενδεχομένως νιώθουν και μια δυσανεξία ακούγοντας ένα δήμαρχο να περιγράφει ουσιαστικά ότι ένα πλέγμα είχε στηθεί γύρω από αυτή την υπόθεση ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το αντιλαμβάνομαι λοιπόν και το κατανοώ σε ένα βαθμό, να έτσι εκφράζουν μια δυσανεξία για αυτά που ακούνε. Θα τους περάσει, τι να κάνουμε, και περιμένουμε και την τελική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα επανέλθουμε από εβδομάδα στο θέμα. Θα επανέλθουμε γιατί είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα ο κύριος Δανιλίδης για το πώς στήθηκε το κόλπο, ποιοι πίεζαν ποιους, ποιοι αποδέχτηκαν τις πιέσεις, για ποιους λόγους τις αποδέχτηκαν και εδώ στο Ηράκλειο. Και έρχεται ένας δήμαρχος από τα βόρεια να βάλει φωτιές στο Ηράκλειο. Περί αυτού πρόκειται. Για εκείνες που έλαβαν τις αποφάσεις και δρομολόγησαν τον περιβόητο διαγωνισμό με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Γιατί για αυτούς, λέει ο κύριος Δανιλίδης, και για αυτούς, δεν αφορά δηλαδή μόνο το Ηράκλειο, αφορά όλη την Ελλάδα, είχε μιλήσει ο ίδιος. Τους είχε ενημερώσει και είχε προειδοποιήσει για την υπερκοστολόγηση και ότι εδώ έχει στηθεί μια φάμπρικα. Αλλά κάποιοι έκαναν ότι δεν ακούγαν, δεν έβλεπαν, δεν ήξεραν. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, το έργο της ηλεκτρικής δηλαδή διασύνδεσης που είχε σταματήσει καθώς οι Τούρκοι έκοβαν βόλτες στην περιοχή και οι Κύπροι αμφισβητούσαν την οικονομική του βιωσιμότητα, από χθες δείχνει να μπαίνει σε μια νέα φάση μετά την είσοδο της γαλλικής Meridiam. Οι Γάλλοι με ποσοστό 66% είναι πλέον οι μεγαλομέτοχοι και στρατηγικοί επενδυτές του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με τον ΑΔΜΙΕ να διατηρεί το 34% της καταστατικής μειοψηφίας. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η σημαντική αυτή συμφωνία με την είσοδο της γαλλικής Meridiam δίνει νέα πνοή στο έργο και μάλιστα θα εκδοθούν από τον επόμενο μήνα οι πρώτες ναύτεξ για τις έρευνες της περιοχής όπου θα διέλθει η διασύνδεση, με τη γαλλική εταιρεία να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότησή τους. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 647 είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το υπόλοιπο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα ανακτηθεί από τους καταναλωτές Ελλάδας και Κύπρου σε ορίζοντα 35 ετίας και σε αναλογία 37-63. Δηλαδή 37% από την Ελλάδα, 63% από την Κύπρο.

Αναφίβολα λοιπόν η χθεσινή υπογραφή για την αλλαγή στη μετοχική σύνδεση του Great Sea Interconnector είναι μια πάρα πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη. Το έργο αυτό έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα και τα εθνικά μας συμφέροντα και φέρει αξία πολύ μεγαλύτερη από αυτή που του αποδίδεται σε σχέση με τον προϋπολογισμό του. Κακά τα ψέματα. Εάν η Ελλάδα, και θα εξηγήσουμε γιατί λέμε εάν, καταφέρει να ποντίσει, να θέσει σε λειτουργία και να διατηρήσει την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, αυτό θα αποτελεί τη μεγαλύτερη επί του πεδίου γεωπολιτική επιτυχία της χώρας για τα τελευταία πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Έμπειροι αναλυτές δεν διστάζουν να επισημάνουν ότι σε όρους, με όρους γεωπολιτικής αξίας, εάν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις το συγκεκριμένο έργο, δηλαδή να ποντιστεί, να τεθεί σε λειτουργία και κυρίως να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του, τότε η αξία του γεωπολιτικά καθίσταται τόσο ψηλά που βρίσκεται αμέσως μετά την είσοδο της χώρας στο ευρώ.

Γιατί το λένε αυτό? Γιατί εφόσον ποντιστεί και λειτουργήσει, το καλώδιο δημιουργεί de facto συνθήκες ΑΟΣ, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, στην περιοχή από την οποία περνάει και συνεπώς θέτει και τις βάσεις, ώστε για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία η Ελλάδα να έχει πάρει κάτι το οποίο δικαιούταν να διεκδικήσει με βάση το διεθνές δίκαιο, χωρίς να το έχει ήδη κατοχυρωμένο. Επομένως, με αυτή την παραδοχή, οι χθεσινές υπογραφές όντως ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αλλά, γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά, δεν φτάνουν οι υπογραφές για να υλοποιηθεί το έργο. Γιατί συνήθως σε αυτή τη χώρα δύσκολα μπορούμε να ξεφύγουμε από τις φανφάρες και τις τυμπανοκρουσίες που συνήθως συνοδεύουν τέτοιου είδους εξέλιξεις. Για να τα ξεκαθαρίσουμε, αυτό που υπογράφηκε χθες δεν ήταν μια συμφωνία για την υλοποίηση του έργου. Όχι. Αυτό που υπογράφηκε χθες ήταν μια συμφωνία για την αλλαγή στη μετοχική σύνθεση του έργου. Ενώ ως τώρα ήταν ιδιοκτήτης του έργου ο ΑΔΜΙΕ, μόνο ΑΔΜΙΕ, που είναι η εταιρεία που διαχειρίζει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρισμού στη χώρα μας, πλέον το 66% το αγοράζει η γαλλική Meridian και ο ΑΔΜΙΕ μένει με το 34%. Βέβαια, το να λέμε τώρα και να πανηγυρίζουμε ότι αφού μπήκαν οι Γάλλοι στο έργο αυτό μπορεί πλέον να προχωρήσει, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και κάτι ακόμη. Ότι ως τώρα η Ελλάδα δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει με τις δικές της δυνάμεις. Καλή λοιπόν η περηφάνεια που βρήκαμε μια λύση στο πρόβλημα, αλλά καλό θα ήταν και να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Το λέω για τους χθεσινούς πανηγυρισμούς. Και πρέπει να την κρατάμε ακόμη χαμηλότερα την μπάλα, διότι θα πρέπει να θυμόμαστε ταυτόχρονα ότι το έργο δεν κόλλησε ως τώρα επειδή υπήρχε θέμα και καλά με τα οικονομικά του δεδομένα ή με την ισχύ του αδμιαίου μετόχου. Όχι. Ο πραγματικός λόγος που έχει κολλήσει εδώ και χρόνια το έργο, το καλώδιο δηλαδή, ήταν την άνοιξη του 24, όπου η Τουρκία έβγαλε τις φρεγάτες της και παρεμπόδισε το πλοίο που έκανε τη βυθιστομέτρηση για την πόντιση του καλωδίου. Και η Ελλάδα τότε δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει το πλοίο. Αυτό βρήκα στη συνέχεια κύκλοι στην Κύπρο για να αρνηθούν να προχωρήσουν στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους. Σου λέει, τι να αποπληρώσουμε τώρα αφού δεν πρόκειται να γίνει κάτι? Γιατί να τρέχουμε να πληρώνουμε? Να πληρώσουμε κάτι το οποίο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί? Δεν πλήρωσαν λοιπόν τις υποχρεώσεις τους ή αρνήθηκαν τότε να τις αποπληρώσουν με βάση τις συμβάσεις που είχαν υπογράψει, φέροντας σειρά από άστοχες τότε αιτιάσεις, η αλήθεια είναι, σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Διότι αν δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο το έργο, δεν θα μπαίναν οι Γάλλοι. Δεν είναι βλάκες οι Γάλλοι να χάσουν. Επομένως, τα δύο αυτά αγκάθια για την υλοποίηση του έργου παραμένουν. Παραμένει δηλαδή το αγκάθι, τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει η βυθομέτρηση, πόσο έτοιμοι θα είμαστε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου, στον ένα. Και το δεύτερο είναι ότι στην Κύπρο θα πρέπει πλέον να αποδεκτούν ότι άσχετα με το αν η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποφασίσει να μπει ή όχι η ίδια ως μέτοχος στο έργο, οφείλει να αρχίσει να αποπληρώνει τις αιτήσεις υποχρεώσεις της στον ΑΔΜΙΕ. Και κάτι ακόμη, επειδή μπήκε ο γαλλικός παράγων τόσο ισχυρά στο παιχνίδι. Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να βάλουν την κρίσιμη ώρα μπροστά τα δικά τους πολεμικά πλοία και να αφήσουν σαν μετόπιστεν τα ελληνικά. Οι ελληνικές φρεγάτες είναι που θα πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή και να υποστηρίζονται από τις γαλλικές, εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη. Με την Τουρκία να ξαναβγαίνει στο Αιγαίο.

Επομένως, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια θετική εξέλιξη η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση. Ευχάριστη είναι μεν, αλλά υπενθυμίζει και μια δυσάρεστη πραγματικότητα για τη χώρα μας. Το ότι στάθηκε ανήμπορη να υλοποιήσει το σχεδιασμό, έχοντας απέναντι την Τουρκία. Και αυτό επιβεβαιώνεται στην πράξη πλέον. Όπως και να έχει, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και είναι πολύ, πολύ νωρίς για πανηγυρισμούς. Άλλωστε, το ειδικό βάρος που φέρει το καλώδιο ως έργο για τα εθνικά μας θέματα επιβάλλει να κρατάμε χαμηλούς τόνους μέχρι αυτό να ξεκινήσει να λειτουργεί.

και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Σας ακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους!

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις 2 επόμενες ώρες εδώ στο μικρόφωνο του Πολίτικα για να πούμε πολλά, να μοιραστούμε ακόμη περισσότερα. Μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Που φτάσαμε εσύ ως την Παρασκευή, έτσι κλείνουμε σήμερα την πρώτη εβδομάδα εκπομπών μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές που είχαμε. Πέρασαν κιόλας οι πρώτες 5 μέρες, πέρασε κιόλας η πρώτη εβδομάδα. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. 7 Αυγούστου 2026, σήμερα γιορτάζει από ό,τι βλέπω ο Αστέριος, η Αστερία και η Αστέρο. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμα όμως περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην μπύρα, Διεθνή ημέρα μπύρας λέει. Κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται η Διεθνή ημέρα μπύρας, International Beer Day. Να σας πω πως ξεκίνησε ως μια τοπική γιορτή στην Σάντα Κρούζ της Καλιφόρνια, αλλά από το 2007 και έπειτα άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις στόχους: να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα, να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρα σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, και να ενώσει τον κόσμο κάτω από την σημαία της μπύρας. Η μπύρα Ιζήθος είναι αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται με ζύμωση βίνης από κρυθάρι με προσθήκη λικίσκου και νερού. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τα περισσότερα από τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία εδώ και 8.000 χρόνια παρήγαγαν από σιτηρά διάφοροι πολιτισμοί, και ιδιαίτερα εκείνα που παράγονταν από βίνη κρυθαριού, θα μπορούσαν σήμερα να χαρακτηριστούν ως μπύρες. Στην Αίγυπτο, κατά την εποχή της παλαιός αυτοκρατορίας, της οποίας το τέλος τοποθετείται γύρω στο 2.500 π.Χ., ήταν ήδη γνωστά περισσότερα από 4 είδη μπύρας. Η μπύρα είναι επίσης γνωστή στην Βαβυλώνα, την Ουρ και πιθανότατα και σε αρχαιότερους πολιτισμούς. Αρχικά έθαβαν το κρυθάρι σε αγγεία για να βλαστήσει. Η βίνη ανακατευόταν με νερό και αφινόταν να ζυμωθεί από ζύμες που μεταφέρονταν με τον αέρα. Η προσθήκη του λικίσκου χρονολογείται από τον 10ο και 7ο π.Χ. αιώνα. Στην Ευρώπη η μπύρα έφτασε πιθανότατα από την Αίγυπτο μέσω της Ελλάδας. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρει τη διαδικασία παραγωγής της στην Ελλάδα, στην οποία χρησιμοποιούνταν ο λικίσκος. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, η μπύρα ήταν γνωστή στις χώρες της Μεσογείου προτού διαδοθεί η αμπελουργία. Στην αρχαία Ελλάδα ωστόσο η μπύρα δεν επικράτησε και το παλαιότερο ποτό από μέλι αντικαταστάθηκε από το κρασί. Ζυθοπότες θεωρούνταν οι Φρίγες, οι Θράκες και οι Αρμένοι, ενώ οι Ρωμαίοι όπως και οι Έλληνες δεν ήταν λάτρεις της μπύρας. Η ζυθοποιία διαδόθηκε εύκολα στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη, όπου η αμπελουργία δεν ευδοκιμούσε. Οι Κέλτες της Μέσης Γαλλίας και διάφορα γερμανικά φύλλα γνώριζαν την μπύρα από τον 1ο π.Χ. αιώνα. Υπάρχουν πολλές αναφορές, π.χ. από τον Ρωμαίο ιστορικό Τάκητο, τον αρχόν της χριστιανικής περίοδου, για κατανάλωση ποτών από βίνη, από διάφορα γερμανικά και σκανδιναβικά φύλλα, καθώς και από τους Κέλτες και τους Σάξονες. Η μπύρα θεωρείται το εθνικό ποτό της Γερμανίας, όπου η ετήσια κατακεφαλήν κατανάλωση ανέρχεται σε 104,2 λίτρα. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι στη Βαυαρία, όπου η ετήσια κατακεφαλήν κατανάλωση ξεπερνά το 40% του γερμανικού μέσου όρου. Στο Μόναχο γίνεται κάθε χρόνο από το 1810 η γιορτή μπύρας, με την ονομασία Oktoberfest, σε ανάμνηση των γιορτών για τους αραβώνες του πρίγκιπα διαδόχου Λουδοβίκου και της πριγκίπισσας Τερέζας. Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα, πάμε δηλαδή να μοιραστούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα
ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Σαν σήμερα το 626, ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. 1863 και σαν σήμερα ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη. 1933 και σαν σήμερα η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχε το τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού στο Γουδί. Το 1964 και σαν σήμερα η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 μέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το 2004 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. 2005 και σαν σήμερα παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Όλμερτ, στη θέση του.

Σαν σήμερα το 1966 γεννήθηκε ο Jimmy Wells, Αμερικανός ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Να σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 1957 έφυγε από την ζωή ο Oliver Norvel Hardy, Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού, χοντρός και λιγνός. Θα ολοκληρώσω την στήλη του σαν σήμερα λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1960 έφυγε από την ζωή ο Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων.

περνάμε στον καιρό αμέσως τώρα. Στους 38 λέει σκαρφαλώνει η θερμοκρασία σήμερα. Μέχρι 6 μποφόρ η άνεμη στο Αιγαίο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία οι ελάχιστοι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη δυτική ή βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στην Νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική ο καιρός έθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και βαθμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, από 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην 821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μας ημιώρου, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Εδώ και πάλι, μαζί και πάλι, σας υπενθυμίζω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε ευθύς αμέσως στο politika.gr για να δούμε έτσι αρχικά κάποιους τίτλους και στην συνέχεια να μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του. Politika.gr, το site μας, μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και πάντα έγκυρα. Καστέλη, κλείδωσε η σύμβαση ύψους 112 εκατομμυρίων για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας. Υπόθεση Μαρφίν στη δικαιοσύνη σήμερα η 46χρονη μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σε επιφυλακή η Κρήτη, στο κίτρινο η επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Λασίθι, φωτιά στην κάτω Ζάκρο, σε συναγερμό η πυροσβεστική. Νεκρή ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικία στο Γουδί, έπεσε από τον 5ο όροφο. Μιστράς, για πλημέλημα στο αυτόφορο, ο 55χρονος που είχε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη. Τραγωδία με 2 νεκρούς σε τροχαίο στις Σέρες. Φορτηγός συγκρούστηκε με γιο ταχύ.

Πάμε λοιπόν τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, καθώς ολόκληρο το νησί εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η ειδοποίηση αφορά και τις 4 περιφερειακές ενότητες, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους πολίτες και ετοιμότητα από τους τοπικούς φορείς. Στην ίδια κατηγορία επικινδυνότητας βρίσκεται μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης χώρας. Στον σημερινό χάρτη δεν περιλαμβάνονται περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4, ή σε κατάσταση συναγερμού. Από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν φωτιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199.

αλλάζουμε θέμα. Ένα από τα πλέον κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης νέος διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και της κοινοπραξίας Indra Systems SA ATSE, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας υπογράφηκε σε εγκαταστάσεις του εργοταξίου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου. Η συμφωνία σφραγίζει μια επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 112,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εξοπλισμός που πρόκειται να εγκατασταθεί περιλαμβάνει υπερσύγχρονα συστήματα ραντάρ, ραδιοβοηθήματα, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και εξειδικευμένο μετεωρολογικό εξοπλισμό. Το μεγαλύτερο στοίχημα της σύμβασης εστιάζει στον χρόνο υλοποίησης, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τα εγγένεια και την έναρξη εμπορικών πτήσεων τον Νοέμβριο του 2028. Συμφωνήθηκε η συμπίεση του χρόνου εγκατάστασης και δοκιμών από τους 41 στους 27 μήνες.

Όμως, δεύτερη πυρκαγιά είχαμε μέσα σε ένα 24ωρο. Δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε ένα 24ωρο που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στον ομό Λασιθίου. Αυτήν την αφορά η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 η ώρα τα ξημερώματα στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν ευτυχώς άμεση, με 3 πυροσβεστικά οχήματα, 6 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ να σπέβδουν στο σημείο και να πέφτουν στην μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά βρέθηκε σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της Κάτω Ζάκρου, ωστόσο χωρίς να απειληθούν σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και κατασβέσεις μικρών εστιών, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης και τον εντοπισμό νεκρής της 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων. Αναλυτικά έτσι να δούμε την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με υπόθεση εξαφάνισης και ανέβρεσης νεκρής 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων Κρήτης. Από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα. Πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2026 η 75χρονη εντοπίστηκε περιπλανόμενη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης έως ότου καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της και η ασφαλής επιστροφή στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του τμήματος, η γυναίκα αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς. Ακολούθως, μεσημβρινές ώρες της 25ης Ιουλίου 2026, συγγενικό της πρόσωπο μετέβη στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, όπου δήλωσε ότι η 75χρονη είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της απογευματινές ώρες της 23ης Ιουλίου. Βραδινές ώρες της 3ης Αυγούστου 2026, κατόπιν ενημέρωσης από πολίτη, η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, καθώς και συνεργείο του τμήματος εγκληματολογικών ερευνών Χανίων, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή. Σύμφωνα με την αρχική προφορική εκτίμηση, ο θάνατός της επήλθε περίπου 5 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η 75χρονη είχε αποχωρήσει από το αστυνομικό τμήμα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, η οποία προέβη στην ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για τον εντοπισμό της και στην κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διερεύνηση των συνθήκων αποχώρησής της. Ειδικότερα, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, ενώ το σύνολο των αναφορών τους και του σχετικού υλικού διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή προκειμένου να αξιολογηθεί ποινικά. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού.

Αλλάζουμε θέμα. Στην σύλληψη ενός 20χρονου υπηκόου Σουδάν προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Ιεράπετρα στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό λέμβου με 45 μετανάστες, η οποία βρέθηκε 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο νεαρός συνελήφθη καθώς έπειτα από καταθέσεις των υπόλοιπων επιβενώντων φέρεται να είχε αναλάβει τον χειρισμό της λέμβου και τη μεταφορά τους από την χώρα τους προς την ελληνική επικράτεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών, καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας. Το περιστατικό εντάσσεται στην συνεχιζόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Νότια Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τις τελευταίες ημέρες.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι Ηρακλείου, καθώς κάβος μπλέχτηκε στην έλικα πλοίου. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του τοπικού κλιμακίου επιθεώρησης πλοίων προκειμένου να διενεργήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο. Η αναστάτωση λοιπόν προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου, κάβος μπλέχτηκε στην δεξιά έλικά του. Η απομάκρυνση του κάβου πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια από αδειοδοτημένο δίτη, χωρίς να διαπιστωθεί περαιτέρω πρόβλημα στη λειτουργία του πλοίου. Στην συνέχεια, ο αρμόδιος νεογνώμονας προσκόμισε το απαιτούμενο πιστοποιητικό διατήρησης κλάσης, επιβεβαιώνοντας ότι το πλοίο μπορούσε να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι του. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, το πλοίο απέπλευσε κανονικά από το λιμάνι του Ηρακλείου, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του με προορισμό τη Σέριφο και τον Πειραιά. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 704 επιβάτες, ενώ μετέφερε ακόμη 250 γεωταχή αυτοκίνητα, 33 δίκυκλα και 101 φορτηγά αυτοκίνητα. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή ταλαιπωρία στους επιβάτες, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για την ασφάλεια του πλοίου ή των επιβατών.

μας από την Κρήτη. Ο ΒΟΑΚ προχωρά σε όλο το μήκος του. Έρχονται στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Αυτοψία στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι πραγματοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εργασίες εξελίσσονται πλέον σε όλα τα τμήματα του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Κρήτης. Συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλο, ο Υπουργός επισκέφθηκε τα εργοτάξια του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, διαπιστώνοντας από κοντά την πρόοδο των εργασιών τόσο στα υποκατασκευή τμήματα του νέου αυτοκινητόδρομου όσο και στις παρεμβάσεις που εκτελούνται στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο κύριος Δήμας τόνισε ότι τα έργα στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και θα δοθούν σύντομα στην κυκλοφορία, προσφέροντας σημαντική αποσυμφόρηση και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπου οι εργασίες βρίσκονται σε όριμο στάδιο, ανακοινώνοντας ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Παράλληλα, το Υπουργείο συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου ΒΟΑΚ σε συνολικό μήκος 131 χιλιόμετρων από την Κίσαμο έως το Ηράκλειο, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέες ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, αντικατάσταση και ενίσχυση της σήμανσης, τοποθέτηση στιθέων ασφαλείας και διαχωριστικών κόνων, βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, καθώς και εργασίες αποψήλωσης και συντήρησης της βλάστησης, ώστε να ενισχυθεί η ορατότητα και η ασφάλεια των οδηγών. Στόχος της κυβέρνησης είναι να παραδώσουμε στους κριτικούς έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό αυτοκινητόδρομο που θα αλλάξει οριστικά τον τρόπο μετακίνησης στο νησί και θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την Κρήτη, υπογράμμισε ο Χρήστος Δήμας. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος χαρακτήρισε την Κρήτη ένα απέραντο εργοτάξιο, επισημένοντας ότι τα έργα προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς τόσο στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας όσο και στα μεγάλα έργα του νέου ΒΟΑΚ, τα οποία, όπως είπε, υλοποιούνται υπό τη συνεχή παρακολούθηση της πολιτικής ηγεσίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μια σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα. Μην φύγει κανείς.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφαλή.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Τέρτη. 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
3: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

τέλος τρίτο για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Συνεχίζουμε την ροή της εκπομπής μας. Στην εισαγγελία, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στην Μαρφίν. Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί, 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά το βράδυ της Πέμπτης. Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά, ενώ λίγο πριν από τις 10 το πρωί αναχώρησε για την εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Στην συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα έφτασε στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ με πτήση από το Λονδίνο και συνοδευόμενη από κλιμάκιο του ελληνικού FBI. Η ομάδα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη χθες το πρωί στο Λονδίνο προκειμένου να την παραλάβει. Από το αεροδρόμιο η 46χρονη μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Να υπενθυμίσω ότι η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών ζει εδώ και χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που μετήχε στην επίθεση κατά της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο. Είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ την Δευτέρα 13 Ιουλίου, ενώ ετοιμαζόταν να πετάξει για την Αθήνα και εντωμεταξύ είχε ενεργοποιηθεί η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Δήλωσε αθώα για όσα της αποδίδονται και είχε πει ότι επιθυμούσε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι δύο 42χρονοι. Ένας έχει συντονιστικό ρόλο, ενώ φέρεται να έδωσε τις οδηγίες για την επίθεση, και ο δεύτερος είχε εκτελεστικό ρόλο και φέρεται να έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας για να ρίξουν τα μέλη στο εσωτερικό της τράπεζας τις βόμβες Μολότοφ που προκάλεσαν την φωτιά. Οι δύο κατηγορούμενοι είναι αυτή την στιγμή κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και του Ναυπλίου.

Και μια είδηση που αφορά στο νησί μας, και συγκεκριμένα μια είδηση η οποία μας έρχεται από το Ρέθυμνο. Εξιχνιάστηκαν, λέει, δύο εμπρισμοί. Μάλιστα, σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών. Η δικογραφία αφορά έναν 22χρονο και έναν 37χρονο. Δύο εμπριστικές ενέργειες, λοιπόν. Η πρώτη στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και η δεύτερη στις 17 Ιουλίου του 2026 σε όχημα στον Δήμο Μυλοποτάμου. Εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία στο Ρέθυμνο. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν δύο άνδρες ηλικίας 22 και 37 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό, ενώ ένας από τους δύο συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν όπλο και φυσίγγια. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Χανιά βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του. Μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης, από ό,τι φαίνεται, βρέθηκαν σε ένα καινούριο γνωστό στέκι στο κέντρο της πόλης των Χανίων για λίγες στιγμές χαλάρωση στην αυλή με φαγητό αλλά και κρασί. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Crete360.gr, με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, συνομίλησε με τους θαμώνες του καταστήματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται παραδοσιακά τα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές, περνώντας χρόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με την οικογένειά του. Συνήθως καταλύει στο πατρικό σπίτι της οικογένειας στο Ακροτήρι, συνδυάζοντας την ξεκούραση με ιδιωτικές στιγμές, μπάνια σε τοπικές παραλίες και χαλαρές βόλτες στην πόλη.

Η επόμενη είδηση αφορά στο εισόδημα των Ελλήνων, το οποίο λέει κάνει βουτιά. Αυτό τουλάχιστον λέει ο ΑΣΑ. Τα στοιχεία του ΑΣΑ αποκαλύπτουν σημαντική υποχώρηση του πραγματικού εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, με την Ελλάδα να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση ανάμεσα στις χώρες με διαθέσιμα στοιχεία. Μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, λοιπόν, αποτυπώνει η νέα έκθεση του ΟΣΑ, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού όσον αφορά στην πορεία του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών. Σύμφωνα με τα δεδομένα, λοιπόν, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 21 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την γενικότερη εικόνα στις χώρες του ΟΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παρουσίασε οριακή αύξηση 0,2%, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,3%. Η έκθεση του οργανισμού καταγράφει ουσιαστικά την απόσταση ανάμεσα στους γενικούς δείκτες ανάπτυξης και στην καθημερινή οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά, με την ακρίβεια, το υψηλό κόστος διαβίωσης και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη να συνεχίζουν να πιέζουν τους πολίτες. Η υποχώρηση του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με την σημαντική μείωση των εσόδων από περιουσιακά στοιχεία, την ασυρρήκνωση των κοινωνικών παροχών αλλά και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μείωση των καθαρών εσόδων από περιουσία, γεγονός που δείχνει ότι αρκετά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές δυσκολίες και σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκάζονται να προχωρούν σε ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Παράλληλα, η περιορισμένη ενίσχυση μέσω κοινωνικών μέτρων και παροχών δεν φαίνεται να αντισταθμίζει τις απώλειες που προκαλεί η αύξηση του κόστου ζωής. Οι υψηλές τιμές σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα εξακολουθούν να μειώνουν την πραγματική αξία των εισοδημάτων. Στον αντίποδα της ελληνικής επίδοσης, άλλες οικονομίες κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις στο πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών. Η Ουγγαρία σημείωσε άνοδο 6%, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των μισθολογικών απολαβών, ενώ η Χιλή κατέγραψε αύξηση 4,8%. Στις χώρες της ομάδας G7 το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,2%. Η Ιταλία παρουσίασε βελτίωση 0,8%, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκε οριακή μείωση 0,1%. Στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά το εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2%. Η έκθεση του ΟΣΑ αναδεικνύει έτσι την μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Τη μετατροπή της ανάπτυξης των συνολικών οικονομικών σε πραγματική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και του βιωτικού επίπεδου των οικοκυριών.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ο ΠΕΚΑ προχωρά σήμερα στην δεύτερη πληρωμή του βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας με ποσά έως 1.000 ευρώ για τους δικαιούχους. Ο ΠΕΚΑ καταβάλει λοιπόν σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου τη δεύτερη πληρωμή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Το συνολικό ποσό της νέας καταβολής ανέρχεται σε 76.300 ευρώ και αφορά 100 δικαιούχους, συγκεκριμένα 79 τρίτεκνες οικογένειες και 21 πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονείς πατέρες. Το χρηματικό βοήθημα διαμορφώνεται στα 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και στα 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά πιστώνονται απευθείας στους λογαριασμούς τους τραπεζικούς που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί μέρος της συνολικής δράσης του λογαριασμού αγροτικής εστίας μέσω της οποίας παρέχεται οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Από την αρχή του 2026 ο ΠΕΚΑ έχει καταβάλει συνολικά 1.690.000 ευρώ σε 1.737 τρίτεκνες οικογένειες και 475 πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονείς πατέρες στο πλαίσιο της στήριξης των δικαιούχων του προγράμματος.

Τις δύο ημερομηνίες μέσα στον Σεπτέμβριο που θα αποτελέσουν ορόσημο για την προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να πείσει για τις θέσεις και το πρόγραμμά της, ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην ΔΕΘ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου αρχικά θα περιηγηθεί στα περίπτερα της ΕΛΕΞΠΟ και στην συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Βελίδης. Ωστόσο, μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει πάλι από την Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς όπως φαίνεται ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να προλάβει και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που θα βρεθεί στην ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου, αλλά κυρίως και το ΠΑΣΟΚ και την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο με στόχο μια ομιλία προγραμματικού χαρακτήρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, περίληψη εκείνης που θα κάνει στη ΔΕΘ.

Και με αυτή την είδηση θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε για να διανύσουμε άλλα 30 λεπτά που θα έχουμε στη διάθεσή μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για γονικές παροχές και να δούμε τις παγίδες, τις μεταφορές χρημάτων που μπορεί να κοστίσουν σε φόρο. Ένα λάθος στην μεταφορά χρημάτων μπορεί να μετατρέψει μία φορολόγητη γονική παροχή σε φόρο 10% από το πρώτο ευρώ. Μία κατάθεση μετρητών αντί για τραπεζικό έμβασμα, ένας κοινός τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιήθηκε λανθασμένα ή αδυναμία να αποδειχθεί ποιος ήταν ο πραγματικός δωρητής αρκούν για να χαθεί το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και να ξεκινήσει ένας φορολογικός έλεγχος. Η εφορία δεν εξετάζει πλέον μόνο αν υποβλήθηκε δήλωση αν τα χρήματα πέρασαν από τράπεζα, ελέγχει ποιος είχε πραγματικά τα χρήματα, αν μπορούσε οικονομικά να τα διαθέσει, ποιος έδωσε την εντολή της μεταφοράς και ποιος ήταν ο πραγματικός δωρητής, ακόμη και αν στη δήλωση εμφανίζεται άλλο πρόσωπο. Μία πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αφορά μία δωρεά 26.000 ευρώ που δηλώθηκε από κόρη προς τον πατέρα της. Με την απρώτη ματιά πρόκειται για μια κλασική γονική δωρεά μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, η οποία καλυπτόταν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Ο φορολογικός έλεγχος όμως έδειξε μια διαφορετική εικόνα. Η κόρη που εμφανιζόταν ως δωρήτρια δεν είχε εισοδήματα ούτε οικονομική δυνατότητα που να δικαιολογεί τη μεταβίβαση των 26.000 ευρώ. Αντίθετα, ο σύζυγός της είχε τα αντίστοιχα εισοδήματα, είχε λάβει επιστροφή φόρου σχεδόν ίση με το ποσό της δωρεάς και ήταν εκείνος που είχε δώσει την εντολή του εμβάσματος από τον κοινό λογαριασμό. Όπου είχε το ζευγάρι. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, η ΑΔΕ κατέληξε ότι πραγματικός δωρητής δεν ήταν η κόρη αλλά ο γαμπρός. Η διαπίστωση αυτή άλλαξε πλήρως τη φορολογική μεταχείριση της συναλλαγής. Η δωρεά έπαψε να θεωρείται μεταβίβαση μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού και αντιμετωπίστηκε ως δωρεά από γαμπρό προς πεθερό, σχέση που φορολογείται με συντελεστή 20%. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα επώδυνο. Για τα 26.000 ευρώ επιβλήθηκε φόρος 5.200 ευρώ και πρόστιμο ανακρίβειας 2.600 ευρώ. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι δεν έχει σημασία αν θα κάνουν ηλεκτρονική μεταφορά από το λογαριασμό τους ή αν θα πάρουν τα χρήματα σε μετρητά και θα τα καταθέσουν οι ίδιοι στο λογαριασμό του παιδιού τους. Για την ΑΔΕ όμως οι δύο περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει όταν η γονική παροχή πραγματοποιείται με μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή σε τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου. Εάν όμως ο γονέας παραδώσει τα χρήματα σε μετρητά ή τα καταθέσει ο ίδιος σε μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού, η συναλλαγή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου και η απαλλαγή χάνεται. Ένα ακόμη λάθος που επαναλαμβάνεται σε πολλές οικογένειες αφορά τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ύπαρξη κοινού λογαριασμού δεν σημαίνει ότι όλοι οι συνδικαιούχοι θεωρούνται αυτομάτως ιδιοκτήτες όλων των χρημάτων που βρίσκονται σε αυτόν. Αυτό που εξετάζει η ΑΔΕ είναι ποιος τροφοδότησε το λογαριασμό, ποιος είχε την οικονομική δυνατότητα να διαθέσει τα χρήματα, ποιος έδωσε την εντολή της μεταφοράς και ποιος τελικά ωφελήθηκε από τη συναλλαγή. Αν από τα στοιχεία προκύψει ότι τα χρήματα ανήκαν ουσιαστικά σε άλλο πρόσωπο από εκείνο που εμφανίζεται ως δωρητής, η φορολογική μεταχείριση μπορεί να αλλάξει πλήρως ακόμη και αν η μεταφορά έγινε μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν τα χρήματα της γονικής παροχής προορίζονται για αγορά κατοικίας ή αυτοκινήτου. Χιλιάδες οικογένειες αξιοποιούν το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν το πρώτο του σπίτι ή αυτοκίνητο, όμως η φορολογική απαλλαγή δεν θεωρείται δεδομένη. Για την αγορά ακινήτου εξετάζονται τα αποδεικτικά της τραπεζικής μεταφοράς, το συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο τρόπος πληρωμής,
καθώς και τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα χρήματα κατέληξαν στο λογαριασμό του πολιτή ή του κατασκευαστή. Για την αγορά αυτοκινήτου διασταυρώνονται η άδεια κυκλοφορίας, τα παραστατικά αγοράς και οι τραπεζικές κινήσεις, ενώ εάν η συναλλαγή δεν επιβεβαιώνεται από την τράπεζα, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά. Οι έλεγχοι δεν σταματούν στη μεταφορά των χρημάτων. Η ΑΔΕ εξετάζει πλέον και αν ο δωρητής είχε πραγματικά τη δυνατότητα να διαθέσει το ποσό που μεταβίβασε. Ελέγχει τα δηλωμένα εισοδήματα, την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, τις τραπεζικές κινήσεις και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δωρητής δεν μπορούσε να δικαιολογήσει οικονομικά τη μεταβίβαση, η γονική παροχή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ευρύτερο φορολογικό έλεγχο, ακόμη και αν είχε αρχικά γίνει δεκτή χωρίς καμία παρατήρηση. Δηλαδή, η αποδοχή της δήλωσης δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά. Από την άλλη πλευρά, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα νόμιμης φορολογικής εξοικονόμησης σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για τις λεγόμενες τριγωνικές μεταβιβάσεις, όπου τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στον τελικό αποδέκτη, αλλά μεταφέρονται πρώτα σε γονέα ή παππού και στη συνέχεια στο συγγενή που θα τα λάβει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δωρεές μεταξύ αδελφών. Ένας αδελφός δωρήσει απευθείας χρήματα στον άλλο, η συναλλαγή φορολογείται ως δωρεά μεταξύ συγγενών δεύτερης κατηγορίας. Εάν όμως τα χρήματα μεταφερθούν πρώτα στον πατέρα ή στη μητέρα και στη συνέχεια δοθούν ως γονική παροχή στο άλλο παιδί, οι δύο μεταβιβάσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς φορολογική επιβάρυνση. Η ίδια δυνατότητα υπάρχει και σε ορισμένες μεταβιβάσεις μεταξύ θείων και ανιψιών, ακόμη και μεταξύ εξαδέλφων, όταν μεσολαβεί συγγενής πρώτου βαθμού που συνδέεται και με τις δύο πλευρές. Ωστόσο, η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί κατά γράμμα. Κάθε μεταβίβαση πρέπει να πραγματοποιείται πραγματικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, να υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση και να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Διαφορετικά, η ΑΔΕ μπορεί να αγνοήσει τα ενδιάμεσα στάδια και να επιβάλλει το φόρο που αντιστοιχεί στην πραγματική σχέση μεταξύ του αρχικού δωρητή και του τελικού αποδέκτη.

Συνεχίζεται επιτυχώς η υποβολή αιτήσεων για το τουρισμό για όλους 2026-2027. Οπότε πρέπει να τσεκάρετε ποια είναι η ημέρα που εσείς μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μιας που έχει να κάνει με το αφημί σας, έτσι. Με ομαλή λοιπόν εκκίνηση ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές εντός Ελλάδας, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως και τα 600 ευρώ, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διαδικασία που σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού διασφαλίζει ίσους όρους συμμετοχής και πλήρη διαφάνεια για όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με δύο διαφορετικούς τρόπους, ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, όπου παρέχεται υποστήριξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου κύκλου του προγράμματος αφορά την αύξηση των εισοδηματικών ορίων με στόχο να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι, ιδιαίτερα από την μεσαία εισοδηματική κατηγορία. Συγκεκριμένα για άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ. Για έγκαμους χωρίς τέκνα το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ έναντι 31.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο. Με τις αλλαγές αυτές, το Υπουργείο εκτιμά ότι σημαντικά περισσότερα νοικοκυριά θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να υποφεληθούν από την οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους. Για την αποφυγή υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού συστήματος, η διαδικασία των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα, όπως είπα και λίγο πριν, με το αφημί, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου. Να σας πω λοιπόν πως σήμερα 7 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αίτηση αφημί που λήγουν σε 5 και 6. Αύριο 8 Αυγούστου αφημί που λήγουν σε 7 και 8 και μεθαύριο 9 Αυγούστου αφημί που λήγουν σε 9 και 0.

θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή με μία είδηση η οποία έχει να κάνει με emails τα οποία από ό,τι φαίνεται καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν δήθεν σε επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. Και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θεματάκι, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στην θερινή περίοδο επιτίδει προσπαθούν έτσι με σενάρια ηλεκτρονικής απάτης, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας το όνομα του ΕΦΚΑ, να παγιδέψουν ανυποψίαστους πολίτες και κυρίως συνταξιούχους. Οι δράστες λοιπόν τι κάνουν, αποστέλουν emails με τα οποία καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν δήθεν σε επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. Στο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος, τον οποίο οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν, οδηγούμενοι όμως σε ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Το συγκεκριμένο παραπλανητικό μήνυμα έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του και στη δική μας την πόλη, στο Ηράκλειο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με ανακοίνωσή της εφιστά την προσοχή των πολιτών, επισημένοντας ότι πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση ηλεκτρονικού ψαρέματος, έτσι. Καλεί λοιπόν τους πολίτες να μην ανοίγουν τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην καταχωρούν προσωπικά στοιχεία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε επικοινωνία ζητά την επικαιροποίηση στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου.

Και φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής κάπου εδώ. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πιχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, ένα ακόμη ομορφότερο, ξεκούραστο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο. Ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτα ο Θεός την Δευτέρα. Εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: living off the dead.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

0: το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: Delta, είναι 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: www.γιατίκουλέ.gr.
5: Τώρα και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Galaxias Live Productions.

0: Αθήνα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Πολίτικα 898 στα FM.

χωρίς βουλή, χωρίς Θεό. Σαν βασιλιάς, σ' αρχαίο δράμα, θα πω τι λέω.

ματιά γυμνή. Έφτιαξε η σιωπή τον ήχο, και ο ήχος

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

λογικά θα είμαστε ξανά την παραμονή του 15 Αυγούστου. Λογικά. Αυτό λέει η λογική. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί η λογική. Θα έχουμε πάλι τροποποίηση στο πρόγραμμα, όπως άλλωστε έτσι κι αλλιώς τούτη την περίοδο των πολίτικα υπάρχουν αλλαγές για να εξυπηρετηθεί το προσωπικό, οι συνάδελφοι που φεύγουν σε άδειες, που έρχονται, που επιστρέφουν, που ξεκινούν, που ετοιμάζονται να φύγουν και ούτω καθεξής.

0: Ακούτε πολιτικά λοιπόν, 89 και 8, στα ραδιοφωνά σας η Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, το αναφέρω γιατί έχουμε και τις επαναλήψεις που παίζουν όλο το χρόνο, όχι μόνο τώρα, όλο το χρόνο, και που βεβαίως μας χαροποιεί, διότι βρίσκουμε κόσμο, ακροατήριο, φίλους, φίλες, σε διαφορετικούς χρόνους. Έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ αγαπημένο φίλο και σύντεκνό μου, ο οποίος τούτε την ώρα καίγεται στην κυριολεξία, δεν μπορεί να ακούσει όχι ραδιόφωνο, δεν μπορεί να ακούσει ούτε τα παιδιά του τα ίδια, και μας ακούει το πρωί, ας πούμε, στην επανάληψη 7 με 8, όταν έχει τα παιδιά που τα πηγαίνει στο σχολείο το χειμώνα, στα κάμπ τώρα το καλοκαίρι και το καθεξής. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που προσφέρεται μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, η δυνατότητα δηλαδή οι εκπομπές να παίζονται σε επανάληψη. Ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης ήταν καλεσμένος μας στο δεύτερο μέρος. Τηλεφωνικά θα τον έχουμε. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα κουβεντιάσουμε μαζί του. Να το προαναγγείλω και να πω ότι και σήμερα μαζί μας συνεργάζεται η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης ο Σάρης. Η φιλία Ισαριδάκη τελεί ένα βία και σήμερα από σήμερα. Και για κάμποσες μέρες ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι εδώ μαζί μας στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού που ετοιμάζει και αυτή βαλίτσες να φύγει τις επόμενες μέρες και θα τις ευχηθούμε όπως και στους λοιπούς συναδέλφους καλές διακοπές. Και αν δεν το έχετε αποφασίσει, να σας πω ότι ο Κώστας Λιγάρδος που είναι στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, σας γνωστοποιεί ότι την Πηξίδα προσφέρει η Σίτζετς που σας ταξιδεύει και που βεβαίως σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε οπουδήποτε στο Αιγαίο, μιας και συνδέει 50 ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, με τον ταχύτερο στόλο και τον μεγαλύτερο ταυτόχρονα παγκοσμίως, με μια χαρακτηριστική, θα έλεγα, άνεση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλό.

Ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Θα σας πω μια είδηση που ίσως θα σας φανεί περίεργη και εμένα μου φαίνεται περίεργη, η αλήθεια είναι, αλλά είναι έτσι. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε και δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Από εκεί θα ξεκινήσω, διότι αισθητή επιβράδυνση έδειξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, παρότι οι πιέσεις στις τιμές του ευρύτερου κλάδου της ενέργειας διατηρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες. Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,4% ετησίως, υποχωρώντας από το 4,4%. Προσέξτε, έπεσε μία ολόκληρη μονάδα. Θα μου πεις, σωθήκαμε? Όχι. Αλλά είναι σαφώς καλύτερα να έχεις πληθωρισμό 3,4 από 4,4.

Να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι η τάση επιβράδυνσης των αυξήσεων στις τιμές στην Ελλάδα είχε ήδη καταγραφεί από την Eurostat στα προκαταρκτικά της στοιχεία, με τον εναρμονισμένο δίκτυο τιμών καταναλωτή να πέφτει στο 2,7. Μικρή η απόκληση από το 2,7 στο 3,4, πρακτικά σημαίνει 0,7%. Είναι για μένα μια είδηση που πρέπει σήμερα να παίξει ψηλά.

πολιτικό ρεπορτάζ σας έχω πει ότι έτσι κι αλλιώς θα έχουμε ένα θερμό Αύγουστο και θα επιβεβαιωθώ, μέχρι στιγμής με επιβεβαιώνει. Έχουμε φτάσει στην 7η μέρα, ήδη του 8ου μήνα του έτους, και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ώρα σε αυτές τις πρώτες μέρες, σε αυτή την πρώτη εβδομάδα, να μην ασχολούμαστε με γεγονότα και ειδήσεις, με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο πολιτικό ρεπορτάζ. Εξακολουθεί και σήμερα και κυριαρχεί το κομμάτι της κατάρρευσης. Κάποιοι το ονομάζουν ξαφνική, για μένα είναι αναμενόμενη, του κόμματος Καριστιανού. Και φαίνεται, κρατήστε το αυτό που σας λέω, ότι η υπόθεση έχει ουρά, παρά το γεγονός ότι βγαίνουν διάφοροι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, στα social media και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Στην ουσία όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει, θα σας το πω πολύ απλά και λαϊκά, έχουν όλοι ξενερώσει. Εντελώς όμως τώρα, όταν σας λέω ότι έχουν ξενερώσει, έχουν ξενερώσει. Και ξέρετε, σε πολλά πράγματα στη ζωή, όταν σε πάρει η κάτω βόλτα, μετά τρως, ξέρεις, είναι μη γλιστρήσεις να πέσεις στο πρώτο σκαλοπάτι, διότι μετά και από τη βαρύτητα και από την λυπή συνθήκη που υπάρχει, αρχίζεις και πηγαίνεις όλο και πιο κάτω, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμφανίζονται και κάποιοι εκεί που πέφτεις και έρχονται και σου παράνε κλωτσιές στις σφαλιάρες. Σε πάνε ακόμα πιο γρήγορα. Είναι ένα από τα θέματα που θα βάλουμε στον αναλόγο του Κεφαλογιάννη σε λίγο, αν δηλαδή και εκείνος το έβλεπε και το εκτιμούσε ότι έτσι θα γίνει. Θα επαναλάβω μια θέση που την έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα ρισκάρω για μια ακόμα φορά να κάνω μια εκτίμηση, όπως το κάνω πάρα πολύ συχνά από το μικρόφωνο της Πηξίδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αναλαμβάνοντας το κόστος μιας εκτίμησης. Ξέρετε, εμείς δεν φοβόμαστε να πούμε ούτε την άποψή μας, γιατί φυσικά μια άποψη ποτέ δεν αρέσει σε όλους. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν σας πω ότι μου αρέσει ο Καζαντζίδης, θα υπάρχουν κάποιοι που θα πούνε εμένα ο Καζαντζίδης δεν μου αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι κατά την προσωπική μου άποψη, εάν όπως φαίνεται επιβεβαιωθεί το σενάριο, το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα αν επιβεβαιώνεται ή όχι, εγώ εκεί οφείλω να σας πω ότι πέφτω έξω τώρα, διότι εγώ έλεγα για εκλογές το φθινόπωρο. Τις εκλογές δεν τις βλέπω το φθινόπωρο τώρα, όπως γίνεται τώρα, αναθεωρώ και εγώ με βάση αυτά τα νεότερα τα οποία μαθαίνω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι όταν έλεγε για εκλογές με φουτεράκι και χαλαρό ένδυμα ανοιξιάτικο, μάλλον θα το τηρήσει, γιατί το εννοεί. Άρα λοιπόν, πιστέψτε με ότι εάν πάμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, δεν συζητάω για Μάιο, ακόμα χειρότερο, η Καριστιανού δεν θα πάει καν σε κάλπες. Και τώρα προκύπτει ένα ερώτημα, Βαγγέλη, εδώ. Αυτό το 10% μεσοσταθμικά που κατέγραψε, δηλαδή ξεκίνησε, να σου θυμίζω, με μια υψηλή πτήση γύρω στο 15% δημοσκοπική, τώρα είναι γύρω στο 5%, άρα έχει ένα μεσοσταθμικό 10%. Είναι το ερώτημα λοιπόν, πού θα πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι. Κάποιος μου έλεγε, κάποιος συνάδελφος που το κουβεντιάζαμε, ας πούμε, χθες, μου έλεγε ότι ωφελημένος από την κατάρρευση της Καριστιανού είναι μάλλον ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί. Θα δούμε επίσης στις πρώτες, να το πω έτσι πολύ απλά, μετρήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας το Σεπτέμβρη πλέον, ότι κάτι που θα έχει ενδιαφέρον και θα είναι η δεξαμενή των αναποφάσιστων, δηλαδή άδειασε, γέμισε. Έχω την αίσθηση ότι ξαναγυρνάνε μάλλον αυτοί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Η δεξαμενή των αναποφάσιστων, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Από αυτήν θα τσιμπήσουν όλοι. Κατά την προσωπική μου άποψη, ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων κινείται, το μεγαλύτερο μέρος κινείται στα κόμματα που βρίσκονται από τη δεύτερη θέση και κάτω.
δηλαδή ένα 75% κατά την προσωπική μου άποψη πάει εμπειρικά όπως το έχω καταγράψει στα κόμματα που βρίσκονται στη θέση 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τελειώσαμε. Υπάρχει όμως και ένας στους 4 ψηφοφόρους που είτε επιστρέφει στην προηγούμενη του επιλογή που ήταν το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, είτε υπάρχει ένας συμψηφισμός που λέει εγώ δεν ψήφισα το πρώτο κόμμα στις τελευταίες εκλογές, αλλά για διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας να τους εξηγήσουμε τώρα, θα πάω να ψηφίσω τώρα το πρώτο κόμμα. Άρα, ένας στους 4 ψηφοφόρους στο πρώτο, 3 στους 4 ψηφοφόρους στα επόμενα. Ή αν θέλετε να το κάνω ακόμα πιο σκληρό για το πρώτο κόμμα, 1 στους 5 ψηφοφόρους, λέει το 20%, πάει 80% αναλογικά, 1 στους 5 ψηφοφόρους στο πρώτο κόμμα, 4 στους 5 στα υπόλοιπα. Στο γρίφο, για μένα, τον εκλογικό, ούτε την ώρα παίζουν δύο σκληρές, δύσκολες εξισώσεις, ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά, γρίφοι για δυνατούς λίτες. Εάν ο Τσίπρας θα παγιώσει τη δημοσκοπική δεύτερη θέση του στην κάλπη, ή θα είναι το Πασόκ, αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει και η ζωή να μπει στη Βουλή. Όλους τους άλλους τους βλέπω. Δηλαδή, Λατινοπούλου, ξεκινάω από κάτω. Λατινοπούλου θα μπει. Το θεωρώ δεδομένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εννοείται θα είναι στη Βουλή. Ο Βελόπουλος θα είναι στη Βουλή. Για το Σαμαρά δεν λέω, γιατί δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι. Οι τρεις αυτοί λοιπόν, που είναι ας το πούμε οι πιο μικροί δημοσκοπικά, Κουκουέ, Βελόπουλος και Αφροδίτη Λατινοπούλου, θα είναι στην επόμενη Βουλή. Αυτοί που δεν ξέρω αν θα είναι στην επόμενη Βουλή, είπαμε για την Καριστιανού, μπορεί να μην κατέβει καν στην κάλπη. Δεν ξέρω και για τη ζωή. Γιατί για τη ζωή, με τον κόσμο που φεύγει, έχουμε πει πώς μαζεύει ψήφους η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει κάποιους προσωπικούς ψήφους, επειδή τους αρέσει η ζωή, εντάξει. Και έχει και κάποιους ψήφους που τις πηγαίνουν οι υποψήφοι της. Όταν φεύγουν οι υποψήφοι, Φερρυπίν, Χουρδάκης, ας πούμε που τον είδαμε τώρα και πήγε στο Πασόκ, αυτοί οι ψήφοι του Χουρδάκη δεν θα πάνε στη ζωή ξανά. Δηλαδή αυτοί ψήφισαν τον Χουρδάκη, όχι γιατί, και τον κάθε Χουρδάκη, όχι γιατί τους άρεσε η ζωή ή ενθουσιάστηκαν από το σοβαρό προεκλογικό πρόγραμμα της ζωής Κωνσταντοπούλου του 23. Είχαν προσωπική σχέση με τον Χουρδάκη. Σου λέει είναι γιατρός μου, είναι δικηγόρος μου, είναι φίλος μου, είναι κουμπάρος μου, δεν ξέρω τι μου είναι. Θα ψηφίσω τον Χουρδάκη. Αυτός ο Χουρδάκης, εάν ήταν και στο Κουκουέ, θα τον ψήφιζαν. Εάν ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, θα τον ψήφιζαν. Όταν λοιπόν φεύγουν αυτές οι μονάδες, δεν ξέρω πού θα βρει η ζωή τόσες χιλιάδες ψηφοφόρους για να την πάνε στο 3%. Οπότε, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι δύσκολο να είναι στην επόμενη Βουλή. Καλά, για τους υπόλοιπους, Νίκες, Βαρουφάκηδες κλπ. Δεν το βλέπω καν, δεν το συζητώ καν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα που παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Δεν το πιστεύω, λένε οι Αμερικάνοι που υιοθέτησαν τον Αφγανό στη Λέσβο, ο οποίος έκανε τη δολοφονία, έκανε το φωνικό στην Κυψέλη. Όταν εγώ σας λέω και σας τονίζω, χωρίς να θέλω να γενικεύω, ότι η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων δεν δίνει καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή μπορούν να σου πάρουν τη ζωή για καλαμπούρι, γελάτε και λέτε ότι αυτό είναι κήρυγμα μίσους, κάποιοι από εσάς, ανόητοι, συγγνώμη που το λέω, και εμπάθειες και το ένα και το άλλο. Η ιστορία όμως, η στατιστική και το ρεπορτάζ, δυστυχώς επιβεβαιώνει όχι αυτή την άποψη που είναι δική μου, κάποιος άλλος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή. Και εμείς έχουμε έρθει και την έχουμε ενστερνιστεί. Ποιος την έχει διατυπώσει την άποψη αυτή? Η στατιστική. Η στατιστική επιστήμη. Η ιστορία, το παρελθόν, δείχνουν αυτό το πράγμα. Έχουμε επίσης ψηλά στην επικαιρότητα την προσαγωγή με προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη της 46χρονης που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφρίν. Είναι αθώα, λέει ο συνήγορός της, και πραγματικά είναι ένα θέμα που εμένα με ανακουφίζει για τις τέσσερις ψυχές που έφυγαν, που κάποιοι άνθρωποι τις έκαψαν. Να πούμε για την ιστορία ότι η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση οδηγήθηκε στην τρίτη τακτική ανακρίτρια υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της ΔΑΟΕ δηλαδή. Παρέλαβε τη γυναίκα από το Λονδίνο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα μετά τη σύλληψη στο αεροδρόμιο Κάτουικ. Οι ελληνικές αρχές αποδίδουν στην κατηγορούμενη βοηθητικό ρόλο στην επίθεση κατά της τράπεζας που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 10. Η 46χρονη αντίλωσε αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται και εξέφρασε την επιθυμία της να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Κλασικό και τετριμένο. Δεν περιμένω κάτι άλλο. Και κλείνω τον πρόλογό μου με τρεις ειδήσεις, με επιγραμματικά. Έχει συλληφθεί στην Γερμανία 31χρονος για δολοφονίες μελών της Greek Mafia, κατηγορείται και για την εκτέλεση με 97 σφαίρες του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο νεαρός άνδρας είναι μέλος της οργάνωσης των Τσιγαράδων του ΕΝΤΙΚ, ενώ κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραξε τις πράξεις αυτές, εκρήξεις και εμπρισμούς. 1. 2. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ τους και ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου. 3. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από μετοπική σύγκρουση. Φορτηγού με γιοταχή. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή τη σύγκρουση, το βλέπουμε ξεκάθαρα. Το αυτοκίνητο φεύγει από την πορεία του για κάποιο λόγο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται πλάγιο μετοπικά με τον τράκτορα του φορτηγού. Δυσάρεστη είδηση, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Και μια είδηση τούτη την ώρα, Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για το Ορμούζ, εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει τώρα η Τεχεράνη, η οποία κρύβει τον γιο του Χαμενεή. Λένε ότι ζει τις τελευταίες του δύσκολες ώρες και ότι θα εκδημήσει εις Κύριον. Αν το δούμε. Πάμε να ακούσουμε την χορηγική θέση που έχει στην Πηξίδα και σήμερα η Seajets, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε παντού αυτό το καλοκαίρι και να κερδίσετε χρόνο και χρήμα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Σε όλες φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να άξω από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλό.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Με συγκινεί, το έλεγα και χθες, έχω και σήμερα, η ομάδα εκείνη, οι φίλοι και οι φίλες που ενώ βρίσκονται σε διακοπές και μου το λέτε κιόλας, είμαστε σε διακοπές αλλά οι συνήθειες δεν κόβονται. Σας ακούμε και από τις διακοπές, είτε από το τηλέφωνο, είναι πάρα πολύ εύκολο να μας ακούσετε από την παραλία, από το τηλέφωνο, γιατί το κάνω και εγώ πολλές φορές. Βάζεις ακουστικά, μπαίνεις στο ίντερνετ, στα δεδομένα και σου δίνεται η δυνατότητα να πατήσεις στο politica.gr πολύ απλά, πολύ εύκολα, πάνω στο ακούστε μας, ζωντανά, την επιλογή Politica 89 και 8 και να μας ακούσεις.

Έχουμε την εξιχνίαση δύο εμπρισμών στο Μυλοπόταμο και έχουμε και δικογραφία σε βάρος των δύο ανδρών. Έχουμε λοιπόν δύο σοβαρές υποθέσεις εμπρισμού που σημειώθηκαν στην περιοχή του Μυλοποτάμου, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από συστηματική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, ως υπέτη των επιθέσεων ταυτοποιήθηκαν δύο ντόπιοι, ένας 22χρονος και ένας 37χρονος. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι έβαλαν στο στόχαστρο περιουσίες συμπολιτών τους σε διάστημα λίγων μόλις μηνών. Το Δεκέμβρη του 25, σύμφωνα με την αστυνομία, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών υλικών ζημιών, ενώ άλλη μία φέρεται να εκδηλώθηκε στις 17 Ιουλίου του 26 με επίθεση σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην κατοικία του 22χρονου υπόπτου. Εκεί οι αρχές εντόπισαν ένα κυνηγετικό όπλο μαζί με 6 φυσίγγια τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 22χρονος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος και των δύο εμπλεκόμενων για τις υποθέσεις των εμπρισμών διαβιβάζεται στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρυθύμνου. Στην τοπική ειδησιογραφία επίσης παίζει ψηλά η συμφωνία της σύμβασης ύψους 112 εκατομμυρίων για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας στο υποκατασκευή νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

0: Ένα από τα πλέον λοιπόν κρίσιμα βήματα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης. Είναι μια υπόθεση, εδώ που τα λέμε, πολύ συζητημένη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Είναι δεδομένο, είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αεροδρόμιο αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο σύστημα. Είναι κομβικής ουσιαστικής λειτουργίας. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης νέος διεθνούς αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και της κοινοπραξίας των εταιριών, η οποία αναλαμβάνει την εγκατάσταση των κρίσιμων συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Καλωσορίζω τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλές διακοπές, γιατί φαντάζομαι ότι κάπου εδώ πρέπει να ξεκινάει και η δική σας ηραστόνη και η ανάπαυλα. Έτσι δεν είναι?
1: Διακοπές πάντα στην Κρήτη.
0: Έτσι, πάντα. Πάντα στην Κρήτη. Εύχομαι λοιπόν να τις απολαύσετε, να ξεκινήσουμε από εκεί και να γεμίσετε μπαταρίες. Άλλωστε φαίνεται, για να σας πάω κατευθείαν στην ουσία της συζήτησης, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο και το σενάριο πρόωρων εκλογών για τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, για το φθινόπωρο δηλαδή του 26.
1: Είναι σημαντικό που ο Πρωθυπουργός αυτό που επιθυμεί πάντα και το έχει αποδείξει και στις προηγούμενες δύο εκλογές, είναι θέλει θεσμικά να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, να ολοκληρώνεται ο εκλογικός κύκλος. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα, πραγματικά σοβαρά γεγονότα και όχι κάτι επίφαση όπως όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μάθει, για να κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οπότε ναι, και εγώ προσωπικά πιστεύω και εύχομαι να μην υπάρξει κανένα σοβαρό θέμα που να απασχολεί στην Ελλάδα, όπως είναι τα εθνικά θέματα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα πάμε σε εκλογές με την πραγματική προθεσμία, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
0: Αυτό το σενάριο φαίνεται να είναι το επικρατέστερο, πέραν της θεσμικότητας που ουσιαστικά εξωτερικεύεται μέσα από αυτή την πρόθεση του Πρωθυπουργού. Εσείς θεωρείτε ότι είναι βολικό, θα το πω έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία να γίνουν τότε οι εκλογές? Και το λέω διότι τις τελευταίες μέρες διαβάσαμε κάποιες αναλύσεις που ενδεχομένως έχουν γίνει και από διαρροές σε κάποιους συναδέλφους από το ίδιο το Μαξίμου, που λέει ότι το σπουδαίο πακέτο των ανακοινώσεων που θα δούμε σε λίγες ημέρες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα αρχίσει να αποτυπώνεται από το Γενάρη και μετά.
1: Τα σοβαρά θέματα δεν έχουν κομματικό πρόσημο, έχουν εθνικό πρόσημο. Και με χαρά διαπιστώνει ότι ο Πρωθυπουργός έτσι θα προσεγγίζει και έτσι πρέπει να είναι. Άρα το ότι κάνει το κάθε κόμμα για να βρεθεί σε καλύτερο σημείο στην αφετηρία για τις εκλογές, το οποίο είναι και θεμητό, έχει την αξία του, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι η θεσμική προσέγγιση σοβαρών πραγμάτων, όπως είναι οι εκλογές. Και έτσι νομίζω πρέπει να διαπιστώνει και η κυβέρνηση, καλά το κάνει, γιατί τα θέματα θα πρέπει να έχουν ένα πρόσημο τέτοιο που να οδηγούν την Ελλάδα σε ασφάλεια στο μέλλον και το λαό της σε ευημερία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στην τελευταία ανάλυση. Και έτσι θα προσεγγίζει η κυβέρνηση και νομίζω ότι αυτό της πιστώνεται και εκλογικά, τουλάχιστον στις δύο τελευταίες εκλογές και ελπίζω και στην τρίτη.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή έχετε πλέον έντονη την ευρωπαϊκή αίσθηση, τα τελευταία χρόνια ζείτε και ουσιαστικά υπηρετείτε ένα σημαντικό θεσμό όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο, ζείτε στις Βρυξέλλες ένα μεγάλο μέρος του χρόνου. Θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε σήμερα και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο προκλήσεων, γιατί οι Έλληνες τους επόμενους μήνες, όπως το γνωρίζουμε όλοι, θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Δηλαδή θα κληθούν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ή να δώσουν λαϊκή εντολή από ποιον θα κυβερνηθούν, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το πρόσωπο αλλά για την πολιτική αντίληψη που έχουν οι υποψήφοι για την Πρωθυπουργία στη χώρα με βάση αυτά τα οποία πιστεύουν, πρεσβεύουν και υπόσχονται και με βάση το πώς αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που έχει σήμερα η Ελλάδα σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο, θα έλεγα, γεωπολιτικό, γεωοικονομικό, γεωστρατηγικό περιβάλλον.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στοιχήσει να ζούμε στο καλύτερο περιβάλλον δημοκρατίας που είναι το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση και διεύθυνση δημοκρατικών μας θεσμών, και αυτό είναι μια μεγάλη κατάσταση που στη χώρα μας οφείλεται στις εμπειρίες που είχαμε, στην προσπάθεια του ελληνικού λαού και στην ενότητά μας. Άρα εμείς έχουμε λύσει τα βασικά θέματα, το θέμα της λειτουργίας της δημοκρατίας και πάμε παρακάτω να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα για την ευημερία των πολιτών. Άρα νομίζω ότι είναι μια γιορτή η δημοκρατία. Είναι, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, το χειρότερο πολίτευμα, αλλά το καλύτερο που εφεύρε ο ανθρώπινος νους. Και εμείς νιώθουμε υπερήφανοι πάνω από τα προβλήματα που έχουμε και στη δικιά μας δημοκρατία, αλλά σε διαπιστώνονται αυτά τα προβλήματα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διορθώνονται, δηλαδή και για την Ελλάδα είχαν παρατηρήσεις, τα οποία έχουν ήδη πάρει τα θετικά εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και για τη Γερμανία και για τη Γαλλία και για την Ολλανδία και για άλλες χώρες προηγουμένες. Άρα εμείς ζούμε την Ευρώπη την καλύτερη δημοκρατία που έχουμε ζήσει ποτέ και εμείς στην Ελλάδα. Από το 1974 και μεταπολίτευση με την καλύτερη δημοκρατία που έχει στήσει η χώρα μας από συστάσεις ελληνικού κράτους. Άρα όρημα ο ελληνικός λαός και ψύχρεμα μπορεί να διαπιστώσει τι είναι το καλύτερο για τη ζωή του. Και αυτό είναι μια γιορτή. Στην τελευταία ανάλυση και στην δημοκρατία έχουμε την αλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Αλλά σε αυτή τη φάση που το διεθνές περιβάλλον αλλάζει, που οι σταθερές που γνωρίζαμε μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, θέλουμε ασφάλεια για την Ελλάδα. Και θέλουμε αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τεράστιες δυνατότητες χρηματοδοτικές τις οποίες υπάρχουν για να μπορέσουμε να τιμίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Εμείς βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους. Και βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τους Ευρωπαίους γιατί έχουμε περάσει και μια μεγάλη κρίση το τελευταίο διάστημα. Άρα στην αφετηρία είμαστε καλά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα την οποία έχει η Ελλάδα είναι μεγάλο κεφάλαιο και για τα εθνικά μας θέματα και για την πορεία στο μέλλον. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση, προσωπικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές.
0: Θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, λένε κάποιοι, επειδή δεν υπάρχει αντίπαλος ουσιαστικός. Εσείς το βλέπετε έτσι ως ένας έμπειρος πολιτικός, δηλαδή έχει απειλείται. Βλέπουμε ότι δεν απειλείται, αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε, ο Μητσοτάκης σήμερα, ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Ανδρουλάκη, ούτε από κάποιον άλλον φυσικά. Είδαμε ότι ακόμα και η κυρία Καριστιανού, που ήταν ένα κατασκεύασμα, θα έλεγα, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταραίει αυτή τη στιγμή και είναι αμφίβολο αν θα είναι και τελικά το κόμμα αυτό στις εθνικές κάλπες όταν θα γίνουν.
1: Ο μεγάλος αντίπαλός σου είναι ο εαυτός σου. Και υπάρχει και μια ρήση πολιτική η οποία λέει δεν φοβάται, όποιος φοβάται. Άρα εμείς έχουμε αντίπαλο τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ιδιαίτερα τα εθνικά σε ένα σταθές περιβάλλον το οποίο υπάρχει και ο καθένας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να συνεισφέρει στην δημοκρατική διαδικασία όπου εντάξει ο ελληνικός λαός. Είτε για να κυβερνήσει, είτε για να ελέγχει την εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή από τις θέσεις εξωματικής αντιπολίτευσης στις ευρύτερες αντιπολίτευσης. Ο κάθε θα δώσει τον αγώνα του, να τον δώσουμε όπως πρέπει να τον δώσουμε με δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς εξαλωσύνες, λαϊκισμούς και αντιπαραθέσεις, οποίες πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά στην Ελλάδα, στη φάση της ορίμασης της δημοκρατίας μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Και νομίζω ότι μπορούμε να ταινίζουμε τον μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και χάρη στον ελληνικό λαό και κυρίως στην ελληνική νεολαία. Εγώ καμαρώνω τους Έλληνες στο εξωτερικό. Έχουμε τα περισσότερα πτυχία σε αναλογία πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις κρίσιμες θέσεις όπως είναι η τεχνική νοημοσύνη, με την οποία ασχολούμαι τελευταία στο Ευρωπαϊκό.
0: Και εκεί θα πάμε, είναι και το τελευταίο 10, θέμα που θέλω να μας πείτε, γιατί προχθές που είχαμε μια προσωπική συζήτηση, με εντυπωσιάσατε με αυτά που μου λέγατε.
1: Παγκοσμίως που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ υψηλές θέσεις, Έλληνες και ελληνικής καταγωγής. Άρα να, πεδίο δόξη λαμπρό, ζήσαμε την κρίση μας, έχουμε την καλύτερη νεολαία, διατηρούμε ακόμα τις ρίζες μας, με την ιερή, όπως λέω εγώ, ελληνική οικογένεια, η οποία δίνει αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά της να κάνουν ποιοτικά άλματα μπροστά. Εμείς δεν βασιζόμαστε, δεν μπορέσαμε να βασιστούμε στο κράτος πρόνοιας όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στηριχτήκαμε στην ελληνική οικογένεια. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινωνική, πνευματική δύναμη και μια ζωντανή νεολαία η οποία πραγματικά μπορεί να απογειώσει την Ελλάδα. Αρκεί να συνεννοηθούμε, όπως ήδη έχουμε κάνει και πάρα πολλά θέματα, στα μεγάλα. Συνεννοηθήκαμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην ελεύθερη οικονομία, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μετά από πολλά χρόνια θα μπορέσουμε να βρούμε 3-4 άλλους σοβαρούς τομείς στους οποίους μπορούμε να συνενέσουμε, πάντα με τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων και των κοινωνικών ομάδων, μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια να χαράξουμε μια πορεία η οποία θα είναι πορεία επιτυχίας για την Ελλάδα και την κοινωνία μας.
0: Κύριε Φελογιάννη, για το μέλλον ποιες προκλήσεις βλέπετε εσείς για τη χώρα? Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή να βάζετε τη λέξη, και το έχετε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, εύστοχα νομίζω, τα εθνικά θέματα, τα προτάσετε πάντα τα εθνικά θέματα. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι στην απάντησή μου θα μου το βάλετε. Ποιες άλλες προκλήσεις έχουμε? Στην οικονομία έχουμε ξεμπερδέψει με την οικονομία, ας πούμε, για παράδειγμα. Ξέρετε, η οικονομία, καταλαβαίνετε, η οικονομία, οι σπουδές σας είναι πάνω στην οικονομία, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την οικονομία. Λένε κάποιοι, θα ξαναχρεοκοπήσει η Ελλάδα, θα μπορεί μετά το 30 να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που θα είναι πιο σκληρές και πιο απαιτητικές από ό,τι είναι σήμερα. Σε αυτό τι απαντούμε?
1: Απαντούμε ότι κάνουμε καλά. Αντί να μοιράζουμε κόλληβα, δηλαδή κοινωνική ευημερία με δανεικά κοινωνική απάτη που το κάναμε στο παρελθόν, πληρώνουμε χρέη που θα έρθουν από το μέλλον. Δηλαδή η Ελλάδα πληρώνει υποχρεώσεις της τώρα, τις οποίες ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει μετά το 32. Λόγω των μνημονίων και όλων των λαθών που έγιναν στο παρελθόν, της χρεοκοπίας της Ελλάδος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα μακροοικονομικά, δηλαδή για τα κρατικά οικονομικά, πηγαίνουμε καλά. Αυτό έχει σημασία τώρα από ό,τι θα πάει να το καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Το καταλαβαίνει βεβαίως με το κοινωνικό μέρισμα το οποίο δημιουργείται από τα πλεονάσματα. Το καταλαβαίνει με τη μείωση της φορολογίας, αλλά την αύξηση των εσόδων. Αλλά από την άλλη μεριά η σταθερότητα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μας. Αρχικά θέματα είναι, τα βάζω πολύ μπροστά. Γιατί δεν ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει σταθερές. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστροφές του πρώτου και του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήσαμε θεσμούς ασφαλείας. Ένα θεσμός ήταν ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Με δύο βασικές αρχές. Τα σύνορα δεν αλλάζουν και οι διαφορές επιλύονται ειρηνικά. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Όταν έχουμε τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να σου λέει τη μια φορά θέλω να πάρω τον Παναμά και την άλλη φορά σου λέει θέλω να πάρω τη Γερμανία από την αυτονομία της και τη σχέση που έχει με μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Δανία, αυτό δεν δημιουργεί σταθερές σε παγκόσμιο επίπεδο όταν το βασικό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ακόμα και λεκτικά, ακόμα και μόνο, όχι όλων των θεσμών, αλλά μέσω του Προέδρου των ΗΠΑ, δημιουργεί αυτή την αναστάτωση, δεν είναι ένα θέμα το οποίο μας δημιουργεί αισιοδοξία. Όταν η Κίνα, η οποία έχει την ίδια συμπεριφορά που έχει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, διεκδικεί από τις Φιλιππίνες, από την Ινδονησία, από το Βιετνάμ, όλη τη Ινδική θάλασσα, την ονομάζει θάλασσα της Κίνας και απαγορεύει γεωτρήσεις στις περιοχές εκεί και στέλνει τα πολεμικά πλοία, δεν υπάρχει αυτή η ένταση σε διάφορα μέρη του κόσμου από τα βασικά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπάρχει μια στάδια. Άρα πάμε στη λαϊκή έκφραση, αλλή μονό του που δεν έχει νύχια να εξουστεί. Άρα τα εθνικά θέματα σηματοδοτούν κάτι για μας, γιατί έχουμε ένα δίστροπο γείτονα, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα. Και είναι πολύ σημαντικό που βλέπετε ότι και διαχρονικά όλα τα κόμματα ψηφίζουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά έχουμε συνενέσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, έχει στρατηγηθεί η ασφάλεια της Ελλάδας. Βλέπετε ότι με την κρίση στο Ιράν, την Ελλάδα κάλεσαν οι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Αραβικά Εμμυράτα για την προστασία του εναέριου χώρου τους. Η Βουλγαρία κάλεσε την Ελλάδα για την προστασία από τους πυράβλους από το Ιράν, της προστασίας του εναέριου χώρου της. Η Κύπρος, όπως έχουμε συμβατική υποχρέωση, στηρίχθηκε στην Ελλάδα και παρασύραμε και άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, με την οποία έχουμε μια στρατηγική συμμαχία, και την Ολλανδία, να στηρίξουμε την Κύπρο όταν είχε την επίθεση στην αγγλική βάση, την βρετανική βάση στο νησί. Άρα όλα αυτά, η Μπελαρά, τα Ραφάλ, το πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά είναι από το υστέρημα του ελληνικού λαού, αλλά θωρακίζουν την άμυνα της Ελλάδος. Γι' αυτό και η Ελλάδα με τη δύναμη που έχει σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε πλήρη μέλη όπως η Κύπρος, αλλά και την ασφάλεια η οποία δημιουργείται από τη δύναμη που έχει η ίδια η Ελλάδα για να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα, μπορούμε να ξέρουμε ότι βαδίζουμε σταθερά. Εκεί χρειάζεται μια συνένεση. Στην οικονομία, όπως είπα, χρειάζεται συνένεση. Και μετά πρέπει να διαλέξουμε 2-3 κλάδους στους οποίους πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Όχι μόνο τον τουρισμό, που είναι μια μεγάλη επικεφάλαιο για την Ελλάδα, στο οποίο πρέπει να κάνουμε πολύ σημαντικές κινήσεις για την ποιότητα και την ποιοτική προσέλκυση των τουριστών μας, αλλά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας που αφορά την Κρήτη είναι το μεγάλο κεφάλαιο του μέλλοντος. Με την ψηφιακή γεωργία, με την ποιοτική γεωργία, με τα κονδύλια που μπορεί να μας δώσει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, και στην οποία συμμετέχω και εγώ ως μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής. Μην δεχάσαμε, είμαστε ίσως η μόνη χώρα που δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από το προηγούμενο πλαίσιο. Το θέμα είναι να τα αξιοποιήσουμε, να φτιάξουμε προϊόντα που δεν στηρίζονται στην επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε τι έγινε με τις επιδοτήσεις, με μια παθογένεια δεκαετιών, την οποία αντιμετωπίσαμε πρόσφατα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι το 80% να είναι επιδότηση, το 80% να είναι από την ποιότητα της παραγωγής. Κάνουμε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας, τους νέους αγρότες, και ό,τι άλλο παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ακριβώς τα ίδια λεπτά, να είναι από αποσβέσεις σε εταιρείες σοβαρές που θα δημιουργήσουν για την εξαγωγή προϊόντων και ποιότητας. Θα αφήσουμε πίσω τα λάθη του παρελθόντος, με τους χρεοκοπημένους συνεταιρισμούς, με τους κομματικούς συνεταιρισμούς, πέρα τα άλλα θέματα που οδήγησαν τη γεωργία μας, ουσιαστικά να μην παράγει τα προϊόντα που πρέπει να παράγει. Είμαστε μια χώρα η οποία είχε επάρκεια το 1980 και σε κτηνοτροφικά και σε γεωργικά προϊόντα, και σήμερα δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε το 20% με 25% των κτηνοτροφικών μας αναγκών ως λαός. Και καλά δεν καλύπτουμε ούτε στο γεωργικό τομέα. Είμαστε εδώ πέρα η Κρήτη και το Ηράκλειο, που ήταν η μεγάλη παραγωγή της Αθήνας, και σήμερα δεν έχουμε σαφίδα να φάμε. Μια μεγάλη ιστορία που μπορούμε να την κάνουμε έτσι, για να αποφύγουμε.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Λάθη του παρελθόντος.
0: Θέλω να σας πω ότι...
1: Ένα σοβαρός τομέας, το τρίτος τομέας που θέλω να σας πω,
0: ναι.
1: Με τον οποίο ο Πρωθυπουργός κάνει σοβαρές κινήσεις, το ξέρω δηλαδή, γιατί ασχολούμαι με το θέμα, είμαι ο Γενικός Συνητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Διαλέξανε, ξέρετε, γιατί είμαι ο νεότερος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον σε διάθεση, και εγκεκριμένος συνταγματολόγος, μιας είχα σπουδάσει μόνο οικονομικά και μιλούσα στην Γενική Σύγκληση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Να λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό. Εμείς διεκδικούμε στην Ελλάδα ένα από τα 4 μεγαλύτερα κέντρα συλλογής πληροφοριών στην Ευρώπη. Ήδη έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις στον τομέα, και στο Λαύριο.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και στην Κεντρική Μακεδονία. Τεράστιες επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μπει πολύ μπροστά σε αυτό το τομέα. Να λοιπόν ένας τεράστιος κλάδος να φέρουμε τα παιδιά μας, τα σπουδαία παιδιά που έχουμε στο εξωτερικό και προς όρις της ξένης οικονομίας, Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες στην Ελλάδα. Να, Χρήστο, μην θα πρωταγωνιστήσουμε. Γιατί δηλαδή το Ισραήλ είναι καλύτερο από εμάς? Μέσα στην έρημο κάνει καλύτερη γεωργία. Μέσα σε τόσους εχθρούς έχουν κάνει όλα αυτά τα τεχνολογικά επιθέματα.
0: Κάθε χρόνο σε πόλεμο και πετυχαίνουν οικονομική ανάπτυξη, να το πούμε και αυτό.
1: Και όχι μόνο αυτό. Εμείς θα δεν αγοράσαμε το Iron Dome, δηλαδή το φόλο προστασίας από οποιαδήποτε επίθεση στον αέριο μας χώρο από το Ισραήλ. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, στρατηγική συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Για χρονικά το επιχείρησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την αναγνώριση έστω και καθυστερημένα του κράτους του Ισραήλ. Το συνέχισε ο Γιώργος και η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, αλλά το αποκορύφωσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι μια στρατηγική σημασία που προβληματίζει τους αντιπάλους μας και δημιουργεί αισιοδοξία στον ελληνικό λαό. Να λοιπόν θέματα στα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, έρευνα και τεχνολογία.
0: Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε.
1: Και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να βάλουμε πολύ ψηλά στην
0: ατζέντα μας. Θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Και μάλιστα θα σας πω ότι Οι ακροατές μας έχουν πολύ μεγάλη όρεξη, διότι μου λένε ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό, ρώτησε και αυτό. Λοιπόν, θα κάνω μια πολύ γρήγορη επιλογή από τα ερωτήματα. Είναι αρκετά. Οφείλω να σου πω ότι ζητάνε εξηγήσεις και απαντήσεις σε διάφορα πράγματα. Εγώ θα επιλέξω δύο. Τώρα θα αδικήσω ενδεχομένως τους υπόλοιπους, αλλά τα βρήκα πολύ κοντά στη δική μου την ατζέντα, που αν είχα περισσότερο χρόνο ή αν σας είχα εδώ θα τα έβαζα σε μια μεγαλύτερη σε διάρκεια συνέντευξη. Με ρωτάνε εδώ αρκετοί να μας πείτε, γιατί είπατε λίγο ξεκινώντας για μια ακόμα φορά διακοπές στην Κρήτη, να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε την πόλη. Την εικόνα της πόλης.
1: Τη βλέπω όμως με τα δικά μου μάτια, γιατί βλέπω την ψυχή της πόλης. Βλέπω τους ανθρώπους.
0: Ξέρετε, δεν ρωτάνε αυτό. Ρωτάνε για τα ζητήματα της καθημερινότητας που είναι προβληματικά. Αυτό είναι το περιεχόμενο των ερωτήσεων.
1: Κοιτάξτε, αυτή η πόλη έχει τεράστιες δυνατότητες να αναπτυχθεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε συνενέσει εδώ και πολύ καιρό. Γνωρίζετε, ως Υπουργός Ναυτιλίας προσπάθησα.
0: Σωστό. Το επιβεβαιώνω γιατί κάλυπτα το ρεπορτάζ του Υπουργείου και το επιβεβαιώνω αυτό που λέτε. Όπως και για το λιμάνι στο Νιώτο. Πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή αυτό, ότι το λιμάνι στο Νιώτο το έχουμε πληρώσει, ότι δεν το έχουμε.
1: Το παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εγώ βρήκα μια πόλη εκείνη την εποχή, το οποίο αγαπώ πολύ, η οποία ήταν η μόνη πόλη στη Μεσογείου που είχε στραμμένα τα νότα της θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και το πρόσωπο της θάλασσα ήταν προσανατολισμένη προς το εσωτερικό. Και τι είπαμε? Να ανοίξουμε το παραλιακό μέτωπο. Βλέξαμε τη διαδικασία της πολιτικής κρίσης. Ξέρετε, παλαιότερα είχα επισκεφτεί ένα διακεκριμένο υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον υπουργό της Υγικής Άμυνας τότε, τον Μακαρίνη, τον Γεράσιμο, τον Αρσένη. Και του έκανα μια πρόταση. Είχαμε διασκοπήσει την Αμερικάνικη βάση που είχε τον πρώτο βιολογικό καθαρισμό στην Ελλάδα, στην Κρήτη.
0: Σωστά.
1: Μας είχαν αφήσει τα σχολεία με τα μολύβια, μας είχαν αφήσει τα πανεπιστήμια, με τα air condition μέσα, τα είχαν αφήσει όλα, τα είχαν διασκοπήσει και τα είχαν καταθέσει δημοσίως. Και πήγα και του είπα, κοίταξε να δεις, αυτή είναι μια πρόταση, να φύγει σε ΑΠΕ και να πάει να το προστατέψει, γιατί δεν το λαιλατίσουν, όπως μπήκαν μέσα και το λαιλατίσανε, και να φύγουν οι υπηρεσίες από την πόλη του Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένες και της τότε νομαρχίας, και να πάνε στη ΣΕΑΠ. Του λέω, κοίταξε, δεν θα το πω εγώ, γιατί αν θα το πω επειδή είμαι Νέα Δημοκρατία, θα αντιδράσουν όλοι. Πήγαινε, του λέω, σε παρακαλώ, πάρ' την πρόταση έτοιμη. Ανακοίνωσε το εσύ να βγω εγώ να το στηρίξω.
0: Λοιπόν,
1: ναι, όντως, δεν είναι έξυπνο, ήταν μια λάθος νοοτροπία που τελικά έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, και επειδή υπάρχει μια σοβαρότητα σε όλο το κοινωνικό ιστό και της πόλης και του Ηρακλείου, αλλά και των πολιτικών κομμάτων, τώρα είναι η ώρα. Αυτά που δεν κάναμε όλο αυτό το χρόνο, το διάστημα, τα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή η πόλη να μην έχει μια μαρινά στη θάλασσα. Ήταν έτοιμη, ήθελε μόνο την υπογραφή. Έφυγε από το Υπουργείο, δεν έγινε. Ακόμα και εκεί, αν πάτε κάτω τώρα στο λιμάνι, εκεί που ήταν το παλιό περίπτερο, το 2004 που ήταν υπουργός, άρχισε ένα σκαφί, είχαμε πει να μπαίνει το καλοκαίρι τζάμι από πάνω να φωτίζεται, να βλέπει ο κόσμος την ιστορία της πόλης. Από το 2004 μέχρι σήμερα η τρύπα αυτή υπάρχει. Και κανείς δεν μπορεί να περάσει από το παλιό εκείνο κομμάτι που ήταν υπερπαθή.
0: Αυτό είναι αιχμή προς την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία, κύριε Γεφαλογιάννη.
1: Είναι αιχμή προς όλους, είναι αιχμή προς την παραβίαση της κοινής λογικής. Άρα τι χρειάζεται λοιπόν η πόλη? Χρειάζεται οι φορείς της, η περιφέρεια, ο Δήμος, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, εμείς όλοι. Να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και να δούμε αυτά τα σοβαρά πράγματα που είναι εύκολα να γίνουν. Και έχουν και πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η πόλη, πολύ εύκολα, γιατί και άλλες πόλεις της Κρήτης έχουν κάνει και αυτές τις ζημιές, όπως έχουμε κάνει και εμείς, έτσι. Χθες περπάτησα στο κέντρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, ο πρώτος δρόμος λέει, αυτός είναι ένα πρότυπο δρόμος, όπως είναι η 1866, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η πεζοδρόμηση στο Ηράκλειο. Αφού έχουμε το μοντέλο, το κάναμε εμείς, το έκανε τοπική αυτοδιοίκηση, το έκανε κάποιος, τέλος πάντων. Να βρούμε τα καλά μας παραδείγματα και πάμε παραπέρα.
0: Και το δεύτερο. Και το δεύτερο.
1: Ακόμα και σε αυτή την παλιά πόλη, με φωτισμό, καθαριότητα και λουλούδια, μπορούμε να κλείσουμε όλη αυτή την άναρχη δόμηση η οποία υπάρχει και να δώσουμε ζωντάνια σε μια γειτονιά η οποία θα αναβαθμίσει ολόκληρο το Ηράκλειο. Έχουμε, τα τύχη. Είναι δυνατόν να έχουμε τα καλύτερα τείχη στην Ευρώπη, τα πιο σταθερά και τα πιο στιβαρά, και να μην τα έχουμε φωτίσει, να μην μπορούμε να περπατήσουμε πάνω εκεί? Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν με συνεργασία και συνεννοηθεί, και είναι χρειάζεται και η τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται και η περιφέρεια, χρειάζεται και η κεντρική διοίκηση.
0: Λοιπόν, και το δεύτερο που επέλεξα, κάνοντας μια υπέρβαση και στον χρόνο τώρα, αλλά θα το ρωτήσω, λένε κάποιοι και το βάζουν, ρωτήστε τον κύριο Κεφαλογιάννη, μου γράφουν εδώ, πού πιστεύει ότι πονάει σήμερα η κυβέρνηση. Δηλαδή, πού δεν τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση, διότι μας είπε, λέει εδώ πέρα, και αλήθεια λέει ότι έχει επιτύχει στα εθνικά θέματα, έχει επιτύχει, κάνει πρόοδο στην οικονομία, έχει επιτύχει σε θέματα που αφορούν τις προκλήσεις για το μέλλον γενικότερα. Πού πιστεύει ότι χωλαίνει σήμερα το κυβερνητικό έργο?
1: Κάνει δεν είναι τέλειος και ασφαλώς βλέπουμε τα λάθη για να βελτιωνόμαστε, αλλήμωνο. Σε πολλούς τομείς έχει στενή, σε πολλούς τομείς έχει αστοχήσει. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι υπάρχει διάθεση και ο αγώνας για συνεχή βελτίωση. Και γι' αυτό υπάρχει ένα αίσθημα αισιοδοξίας, ότι ο κόσμος λειτουργεί και με τις προσδοκίες. Και βλέπει ότι γίνεται μια προσπάθεια σοβαρή. Βλέπει ότι δεν γίνονται πισωγυρίσματα. Βλέπει ότι ακολουθείται η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Και αυτή η νοοτροπία χαίρομαι που την έχει και αυτή η κυβέρνηση. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο κόσμος του έλεγε στο Σύνταγμα να αλλάξει το πολίτευμα, δηλαδή να διώξει το βασιλιά, φώναζε λοιπόν ο κόσμος από κάτω, συντακτική βουλή. Και ο Βενιζέλος, όταν ήταν άνθρωπος οραματιστής με πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία από το εξωτερικό, ξέροντας τους συγκεκριμούς, τους φώναζε ένα θεωρητική. Δεν θα το αναθεωρήσει το Σύνταγμα, δεν θα διώξει το βασιλιά ουσιαστικά. Φώναζε ο κόσμος από κάτω, διώξει το βασιλιά ουσιαστικά, συντακτική βουλή. Και χτύπησε το τραπέζι του στο Σύνταγμα μπροστά στο λαό. Είπα και ξαναλέω αναθεωρητικής όπως ο κόσμος, αυτός είναι ηγέτης. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με σεισμούς στο Βόλο. Του λέγανε δώσε λεφτά, δώσε λεφτά, δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Βγαίνει λοιπόν έξω μετά την τέλος ομιλίας και τους λέει, μου λένε εδώ και με πιέζουν οι βουλευτές να σας δώσω λεφτά. Δεν έχω, δεν σας δίνω. Ψηφίστε ή μη δεν ψηφίστε με όπως θέλετε κάνετε το. Τόσα μπορώ να δώσω και να είναι σίγουρο ότι θα τα πάρετε. Αυτό θα σας δώσω. Δηλαδή είναι σαν τον καλό γονιό ο κυβερνήτης. Δεν πάει να τα ικανοποιήσει όλα. Πρέπει να είναι ειλικρινή για να έχει προσδοκία και η οικογένεια θα πάει μπροστά. Και αυτό νομίζω ότι υπάρχει σήμερα. Αυτό είναι τεράστιο πλεονέκτημα και για την Ελλάδα, νομίζω και για τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι για μια ακόμα φορά κάναμε μία από τις πολλές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, κύριε Κεφαλογιάννη, που ακόμα και για μένα που είχα τη χαρά να την συντονίζω και να είμαι τυπικά ο οικοδεσπότης της συζήτησης, να την απολαμβάνω και να την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο. Είμαστε πάντα ανοιχτοί και είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Να ευχηθώ να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις μέρες της ανάπαυλας, των διακοπών και της ξεκούρασης, με οτιδήποτε εσείς κρίνετε ότι είναι πιο επικοδομητικό για σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.
0: Και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας δώσω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να ξέρω ακριβώς τη μέρα. Σας είπαμε ότι υπάρχει μια πρόοπτη δική μου έτσι, ιατρική υποχρέωση. Συνεπώς, καλή αντάμωση, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας και χαρά σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Στέλνω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στα FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνή του Πολίτικα για την τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Στους 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα και για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

όπου παρουσία του Υπουργού έπεσαν υπογραφές σήμερα για τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή και έχει φτάσει, σύμφωνα με τον Υπουργό, σε επίπεδο κατασκευής στο 76%. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Καθώς γίνεται ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Αλλά δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει με τούτα και με εκείνα. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2020 με χρόνο αποπεράτωσης το 2025, κλωτώντας το τενεκεδάκι του χρόνου, έχουμε φτάσει αισίως στο 26 και μας λένε τώρα ότι το αεροδρόμιο θα είναι σε λειτουργία στα τέλη του 28. Χάθηκε δηλαδή και το καλοκαίρι του 28. Βάλτε τώρα την... Εντάξει, λογικό είναι να υπάρξουν δοκιμαστικές λειτουργίες. Μην τα πολύ λέμε. Επί τους ουσίας το αεροδρόμιο θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία από το καλοκαίρι του 29. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και εκτός θεαματικού απρόοπτου ξανά. Κάπως έτσι, εκτός από υπερβάσεις στον προϋπολογισμό, έχουμε και υπέρβαση στον χρόνο αποπεράτωσης κατά περίπου 40%.

το μεταξύ, αν πάμε by the book, δηλαδή τι υπάρχει στα επίσημα κοιτάπια του κράτους σε σχέση με τη σύμβαση που έχει με τον παραχωρησιούχο, αυτή τη στιγμή η μοναδική επίσημη ημερομηνία στα χαρτιά, όχι στις δηλώσεις, είναι μια άλλη κατάσταση η δηλώση. Δηλαδή οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός κατά τελευταία επίσκεψη έχουν περιγράψει ότι ο χρόνος παράδοσης του έργου μετατίθεται για το τελευταίο τρίμηνο του 2028. Επισήμως όμως ακόμη δεν έχει αλλάξει η ημερομηνία παράδοσης του έργου μετά την τελευταία παράταση, και η οποία ημερομηνία παράδοσης του έργου, επαναλαμβάνουμε, στα επίσημα κοιτάπια και όχι σε αυτά που λένε οι υπουργοί στις δηλώσεις τους, είναι ο Φεβρουάριος του 27. Γι' αυτό αναγκάστηκε πριν από λίγους μήνες ο υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Σταχιάος, εντός της Βουλής, σε απάντηση που έδωσε έπειτα από επίκαιρη ερώτηση βουλευτή του Ηρακλείου, να επικαλεστεί την ημερομηνία του Φεβρουαρίου του 27. Και ότι ναι, προφανώς θα υπάρξει παράταση. Προς το παρόν όμως, επίσημα αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος δεν υπάρχει, παρά μόνο στα λόγια. Γιατί, θα σας πούμε εμείς γιατί. Γιατί είναι πιο εύκολο να πετάς το ντενεκεδάκι με δηλώσεις. Δηλαδή, σήμερα, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα είμαστε στο τελευταίο.

τρίμηνο του 28. Αύριο μπορεί να γίνει πρώτο τρίμηνο του 29. Και πάει λέγοντας. Είναι πιο εύκολο αυτό από το να αλλάζεις αποφάσεις. Χρειάζονται μια διαδικασία, χρειάζονται ένα νομικό έλεγχο και πάει λέγοντας. Είναι πιο εύκολο όλο αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Και γιατί δεν έχει προσαρμοστεί η επίσημη, επαναλαμβάνω, ημερομηνία παράδοσης του έργου με τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή να έρθει ο Φεβρουάριος του 27 να κουμπώσει με το τελευταίο τρίμηνο του 28. Και απ' την παιδί μου, εντάξει, ωραία, πέσανε έξω, ξέρω εγώ, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι άλλωστε πρώτη φορά, πολύ φοβούμαστε ότι θα είναι και η τελευταία. Έχουν μεσολαβήσει διάφορα ζητήματα. Στην αρχή επικαλέστηκαν τον κορονοϊό, μετά επικαλέστηκαν την παππούρα. Επικαλούνται διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αναρωτιέται τώρα καλό πιστό πολίτη, τι πιο απλό, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, το αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται μια διαδικασία να γίνει, αλλά θα πρέπει να εναρμονιστεί ο τυπικός χρόνος παράδοσης, που είναι η επίσημη ημερομηνία, Φεβρουάριος του 27, με τον ουσιαστικό χρόνο παράδοσης, που είναι η ανεπίσημη ημερομηνία. Και είναι αυτή που είναι μια πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί από τα εφιστάμενα δεδομένα, που είναι το τελευταίο τρίμηνο του 28. Δεν έχει γίνει, γιατί δεν είναι βέβαιοι για το τελευταίο τρίμηνο 28. Αυτή είναι η απάντηση. Αφήνουν τον χρόνο να εκτυλίσσεται και κάπου στα Χριστούγεννα του 26, αρχές του 27, που πρέπει να ανανεώσουν, να εναρμονίσουν την ημερομηνία, διότι θα είναι έκθετη, τυπικά τουλάχιστον, θα είναι έκθετη, τότε θα επαναξιολογήσουν τα πραγματικά δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, για να μπορούν με βεβαιότητα να μας πούν ότι το αεροδρόμιο θα παραδοθεί, όπως τώρα λένε σε δηλώσεις τους, το τελευταίο τρίμηνο του 28. Γι' αυτό και ο κύριος Δήμας σήμερα μίλησε για στόχο. Ξέρετε, στη ζωή βάζει στόχους. Όλοι βάζουμε, σαν άνθρωποι, βάζουμε στόχους. Δεν είναι απαραίτητο ότι τους πετυχαίνουμε. Καταβάλουμε μια προσπάθεια, ναι, προφανώς, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι τους πετυχαίνουμε. Γι' αυτό ο κύριος Δήμας ήταν πολύ προσεκτικός σήμερα. Είπε ότι ο στόχος παραμένει η παράδοση του έργου το Νοέμβριο του 28. Αν έρθει, ας πούμε, κάπου στο Οκτώβριο-Νοέμβριο του 28 και δεν υπάρξουν δείγματα παράδοση του έργου, θα πούμε μπέσαμε έξω από το στόχο. Εντάξει, θα θέσουμε ένα νέο στόχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο κύριος Δήμας είχε βρεθεί προηγουμένως στα Χανιά, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγης το εργοτάξιο σε τμήματα του βόρειο δικού άξονα.

Πραγματοποίησε λοιπόν την αυτοψία ο κύριος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Ταχιά, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Ενώ ακολούθησε η επίσκεψη μετά το αεροδρόμιο στο Καστέλι, η επίσκεψη του κυρίου Δήμα και σε τμήματα εργοταξίου, σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Αναφέρθηκε στην εξέλιξη των έργων αλλά και στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Βέβαια ο κύριος Δήμας δεν είπε κουβέντα για τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, από τις αλλεπάλληλες αποζημιώσεις που καταβάλει το δημόσιο υπέρ των αναδόχων για τμήματα που υλοποιούν επί του βόρειου οδικού άξονα. Αυτή είναι μια διάσταση. Και δεν είπε επίσης τίποτα ο κύριος Δήμας, ίσως και γιατί δεν ρωτήθηκε κιόλας. Κλείνω την παρέθεση. Λοιπόν, δεν είπε τίποτα επίσης ο κύριος Δήμας για τις διαδοχικές αποφάσεις απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης κονδυλίων που προβλέπονται να χρηματοδοτηθούν για λογαριασμό του δημοσίου στο βόρειο οδικό άξονα. Που σημαίνει ότι το κόστος θα μετακυλιστεί στους εθνικούς πόρους. Άρα άμεσα στις τσέπες μας. Κάπως έτσι λοιπόν, φτάνοντας στην ημερομηνία ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι σε 24 μέρες από σήμερα, 31/8, δεκάδες εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό κατασκευής του ΟΑΚ απεντάσσονται και μεταφέρονται πλέον στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πρέπει να τα βρούμε τώρα από εκεί. Μεταφέρονται. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν κιόλας. Κρατήστε το αυτό. Έτσι λοιπόν, μετά τα 38 εκατομμύρια ευρώ που πριν από λίγους μήνες απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στο τμήμα Άγιος Νικόλαος Νεάπολη, επιπλέον 35 εκατομμύρια ευρώ απεντάχθηκαν μόλις χθες, με χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, από το Ταμείο Ανάκαμψης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη αυτή τη φορά. Που σημαίνει ότι συνολικά μέχρι στιγμής έχουν απενταχθεί 73 εκατομμύρια ευρώ. Πλησιάζουμε σχεδόν, προσέξτε το αυτό, ναι, έχουμε φτάσει στο 20% από τα 400 συνολικά εκατομμύρια ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί να χρηματοδοτήσουν το ΒΟΑΚ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από τα 400 εκατομμύρια σε όλα τα σκέλη, και το μεγάλο σκέλος Κίσαμος Ηράκλειο και τα υπόλοιπα δύο σκέλη Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη λοιπόν από τα 400 εκατομμύρια ευρώ έχουμε χάσει τα 73 και έπεται συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει το κοντέρ. Έτσι έχουμε απεντάξεις για τα τμήματα Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, και αναμένεται πλέον και η αντίστοιχη απόφαση απένταξης για την παραχώρηση Κίσαμος Ηράκλειο, Κίσαμος Χερσόνησος για την ακρίβεια. Αν τώρα για τα δύο μικρότερα τμήματα μερικών χιλιόμετρων είχαμε απώλειες 73 εκατομμυρίων ευρώ, μαντέψτε ποιο θα είναι το μέγεθος για τις απώλειες των 180 χιλιόμετρων που είναι η Κίσαμος μέχρι τη Χερσόνησο. Ο κύριος Δήμας λοιπόν δεν είπε κουβέντα ή δεν ρωτήθηκε για δεύτερη φορά, σημειώνω, προς το ελληνικό δημόσιο πλέον καλείται να καλύψει υπέρμετρα με δημόσιο χρήμα, τις τσέπες μας δηλαδή, και όχι από κοινοτικούς πόρους όπως είχαν εξασφαλιστεί, τις υποχρεώσεις του στο ουσιαστικά μη δημόσιο έργο του ΒΑΚ, επιβαρύνοντας έτσι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εις βάρος προφανώς άλλων έργων. Να κάνουμε τη σούμα τώρα για να καταλάβετε τώρα, γιατί εδώ δεν είναι στραγάλια, είναι εκατομμύρια. 73 εκατομμύρια προς το παρόν, επέτε συνέχεια, έχουν απενταχθεί. Άρα
Τα χάσαμε, άρα πρέπει να τα βρούμε από τις τσέπες μας. Προσθέστε τώρα σε αυτά τα 73 τα ήδη 150 εκατομμύρια ευρώ, με συγχωρείτε, δημόσιου χρήματος που ήδη έχουν δοθεί ως αποζημιώσεις στους αναδόχους. Πάμε στα 223 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή απώλειας κρατικού χρήματος, δημόσιου χρήματος. 223. Και ακόμη βρισκόμαστε στο σημείο 0 για το μεγάλο κομμάτι. Η όλη ζημιά έχει γίνει κυρίως από τα δύο μικρότερα κομμάτια. Φανταστείτε τώρα τι θα επακολουθήσει με το κυρίως έργο από Κίσαμο έως και Χερσόνησο και στην πορεία των επόμενων 5 ετών. Να σας θυμίσω μόνο να θυμίσω, γιατί όλα έχουν μια εξήγηση σε αυτή τη χώρα και το παρελθόν πάντα μας διδάσκει για το παρόν και προδιαγράφει το μέλλον. Δυστυχώς, όσο δεν αλλάζουν τα πράγματα. Ο Ε65 που παραδόθηκε με τα βαΐων και κλάδων πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε με κόστος κρατικής συμμετοχής, δημόσιου χρήματος δηλαδή, 500 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, στο 1/4 της αξίας του ΒΟΑΚ. Ο Ε65, 18 χρόνια μετά, τόσο κράτησε η υλοποίησή του, 18 χρόνια μετά, κρατήστε το και αυτό στα υπόψη, όχι κανένα λόγο, ναι, λοιπόν, τελικά κόστισε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησε 500 και κόστισε 2. Ο ΒΟΑΚ, κάτσετε, στην εκκίνησή του κοστίζει 2 δις. Μαντέψτε την τελική έκβαση του κόστους για το έργο. Και μπορεί κάποιο να πει, είναι μια εικασία, ξέρω εγώ, οικοτολογής, επικινδυνολογής, κινδυνολογής, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν σε αφήνει πραγματικότητα. Διότι όταν στις αρχές της υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου ήδη έχεις ζημιωθεί κατά 223 εκατομμύρια ευρώ, 223 εκατομμύρια ευρώ, και ακόμη παίζουν τους μεσαρίτες για τον νότιο δικό άξονα, δεν βρίσκουν λεφτά, ακόμη παίζουν τους σιτιακούς γιατί πάλι δεν βρίσκουν λεφτά για την επέκταση του ΒΟΑΚ, γενικώς ακόμη μας παίζουν για μια σειρά διεκδικήσεων επί δεκαετίες που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Μένω μόνος σε Ηράκλειο και Λασίδη, δεν πάω προς Ρέθινο. Χανιά προσθέστε και εκεί αντίστοιχα. Όταν λοιπόν με τέτοια ευκολία ζημιώνεσαι 223 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που λες ως κράτος, λες ως πολιτεία, προς φορείς που διεκδικούν μεγάλα έργα ανάπτυξης για την περιοχή τους, ότι δεν υπάρχει σάλιο, ή θα το δούμε αυτό, δυσκολίες, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και κυρίως είναι θέμα στοχοπροσήλωσης. Τι ακριβώς επιδιώκεις, για ποιο λόγο και προς όφελος ποιον.

Επειδή πολλές φορές τα έχουμε βάλει εδώ, εμείς τουλάχιστον από εδώ, με τους διάφορους κατασκευαστικούς ομίλους, που όπως θα έχετε διαπιστώσει όσοι είστε τακτικοί ακροατές, δεν είμαστε και πολύ τσιγκούνιδες στους χαρακτηρισμούς για το τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αφού βρίσκουν, καλά κάνουν. Δηλαδή, αφού έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο προκειμένου να διεκδικούν και στο τέλος να καταφέρνουν να αποσπούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καλά κάνουν. Διότι η ευθύνη είναι της πολιτείας. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να απορροφήσουμε εγκαίρως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και χάσαμε 73 εκατομμύρια ευρώ. Για το γεγονός ότι έχουμε αποζημιώσει ήδη τους αναδόκους με 150 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις για τις οποίες η πέτεια είναι η πολιτεία και οι καθυστερήσεις έχουν εξήγηση και εμείς δεν έχουμε διστάσει από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη με την ευθύνη που μας βαρύνει να διαπιστώσουμε, να διακρίνουμε δόλο. Διότι την πρώτη φορά πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, συνέβη, πέσαμε έξω. Μα υπάρχει και δεύτερη, μα υπάρχει και τρίτη. Όταν δηλαδή ενεργοποιεί συμβάσεις μόνο και μόνο για να εγκατασταθεί ο εργολάβος, άρα να αρχίζει να τρέχει ο χρόνος, ενώ προσέξτε, δεν έχει εξασφαλίσει τις απαλωτριώσεις, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να το γνωρίζει αυτό. Και αργά ή γρήγορα, μοιραία, γνωρίζοντας και ποιο είναι το καθεστώς και η διαδικασία των απαλωτριώσεων στη χώρα, να είναι σε θέση ετοιμότητας. Άλλωστε έχουν ισχυρά νομικά επιτελεία, ξέρουν τι κάνουν. Λοιπόν, να είναι σε θέση ετοιμότητας να διεκδικήσει, βάσει νόμου πάντα, νόμιμα, εμείς δεν λέμε ότι το κάνει παράνομα, να διεκδικήσει σταλίες. Να διεκδικήσει δηλαδή αποζημιώσεις, υπετιότητα του δημοσίου. Αυτά είναι τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος έτρεξε να εγκαταστήσει τους αναδόχους προεκλογικά το 2023, γνωρίζοντας ότι δεν είναι έτοιμο το πεδίο εργοταξιακά, το πεδίο για την εξέλιξη του έργου. Εκείνος λοιπόν που έτρεξε να εγκαταστήσει προεκλογικά τους αναδόχους για να ενεργοποιηθούν οι συμβάσεις, είναι και υπόλογος απέναντι σε αυτά τα 150 εκατομμύρια. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, και σίγουρα δεν είναι μόνο στην Κρήτη, γι' αυτό λέμε, για ένα γαϊτανάκι απαλωτριώσεων που εδώ προκύπτει λόγω των διαδοχικών αποφάσεων και του ίδιου μοντέλου. Μόντους οπεράντι που λένε στην νομική αυτό την επιχείρηση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ αρχίζει να συνειδητοποιήσει ότι μάλλον υπάρχει δόλος. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πώς το επιτρέπουμε αυτό να συμβαίνει εις βάρος των κρατικών ταμείων. Γιατί για αποζημιώσεις για τους αναδόχους βρίσκονται τα 150 εκατομμύρια ευρώ χωρίς δεύτερη συζήτηση. Δεν έχω ακούσει μια φορά υπουργό, όχι αυτής της κυβέρνησης, και όλων των προηγούμενων, γιατί προφανώς το γαϊτανάκι αυτό δεν είναι καινούργια εφεύρεση. Αυτό που έχει αλλάξει τα πράγματα είναι το επαναλαμβανόμενο μοντέλο. Επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά. Και επαναλαμβάνεται, δεν αφορά αυτό μόνο την Κρήτη. Λοιπόν, το γαϊτανάκι αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο αυτή την κυβέρνηση. Αφορά και άλλες κυβερνήσεις. Δεν έχουμε ακούσει έναν υπουργό, μία κυβέρνηση, ένα πρωθυπουργό να πει μία φορά, μία. Παιδιά, τα οικονομικά ξέρουν, ναι, είναι αυτή η αποζημίωσή σας, ναι, τη δικαιούστε. Νομικά δεν χωρά καμία αμβολία. Αλλά προς το παρόν δεν έχω να σας δώσω. Σφιχτά τα οικονομικά, έχω κάνει άλλη προτεραιοποίηση. Στο περιμένετε. Όχι. Κατευθείαν αποφάσεις βγαίνουν στο φτερό. Για τους αναδόχους βγαίνουν στο φτερό, χωρίς δεύτερη συζήτηση. Το ξέρω, εντάξει, στο πανηγυρικό κλίμα της υπογραφής σήμερα της σύμβασης που έγινε στο αεροδρόμιο στο Καστέλι για τα συστήματα αεροναυτιλίας, δεν χωρούσαν τέτοιες ενοχλητικές σκέψεις και ενοχλητικές ερωτήσεις. Το αντιλαμβάνομαστε, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς να τα συμπληρώνουμε. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και από την υπόθεση του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης και πώς πλέον έχουμε απολέσει τουλάχιστον 230 εκατομμύρια ευρώ, είτε μέσω αποζημιώσεων προς τους αναδόχους εργολάβους, είτε με απώλεια πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε σε μια ακόμη μεγάλη υπόθεση που απασχολεί και την δικαιοσύνη πλέον, απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει υπάρξει έτσι μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση. Και δεν είναι άλλη βέβαια από το νέο σκάνδαλο που έχει προκύψει, μάλλον παλιό σκάνδαλο η αλήθεια είναι. Έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο μετά την έρευνα που ξεκίνησε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά φυσικά στην περιβόητη υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα μεγάλα αυτόματα κέντρα ανακύκλωσης που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων με δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους και το σπιτάκι, το κάθε σπιτάκι, τα οποία έχουμε και εδώ στην Κρήτη, αρκετά υπάρχουν και εδώ στο Ηράκλειο, γι' αυτό άλλωστε ζητούνται και πόροι από τον ΕΣΔΑΚ που προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Μας κόστησαν 300.000 ευρώ έκαστος, την ώρα που οι τιμές της αγοράς για τις αντίστοιχες μονάδες, τα αντίστοιχα σπιτάκια, διαμορφώνονται μεταξύ 60 και 80 χιλιάδων ευρώ. Κάπως έτσι η υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες έρευνες που έχουν αγγίξει και την τοπική αυτοδιοίκηση. Με την δικαιοσύνη εξετάζει τη διαχείριση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω δημόσιων πόρων και ευρωπαϊκών πόρων. Και την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών στη Μακεδονία και από τους πλέον έμπειρους αυτοδιοικητικούς της χώρας, ο κ. Σίμος Δανιλίδης, έχει υποστηρίξει ότι έχει προειδοποιήσει εδώ και χρόνια για τις αδυναμίες και τις στρεβλώσεις του συγκεκριμένου μοντέλου ανακύκλωσης, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστικά αντίδραση από την πολιτεία.

0: τι ακριβώς τώρα είχε επισημάνει ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, ο κ. Δανιλίδης. Ποιοι αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις του. Αν υπήρχαν μηχανισμοί ελέγχου που δεν λειτουργήσαν και τελικά τι πρέπει να αλλάξει ώστε να μην βρισκόμαστε απέναντι σε τέτοιου είδους μεγάλα σκάνδαλα για μία ακόμη φορά. Θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον κ. Σίμω Δανιλίδη, τον οποίο έχουμε σαν λέγκρες τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι στην αγαπημένη μας Κρήτη και το αγαπημένο μας Ηράκλειο. Ελπίζω να περνάτε καλά, να μην έχει τόσο καύσωνα που έχει εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτι ψηλά τα έχει και εδώ, η αλήθεια είναι.
1: Εδώ κυπάμε σαραντάρια.
0: Όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αρκετές για τα βόρεια παράλια εδώ του νησιού.
1: Υπάρχει κίνηση με τον τουρισμό, υπάρχει.
0: Κάτι γίνεται, αν και πάντα υπάρχει γκρίνια από τους τουριστικούς φορείς. Δεν ξέρω, Χαλκιδική εκεί, Μακεδονία, τι ακριβώς μηνύματα εισπράτετε εσείς.
1: Η Χαλκιδική είναι πεσμένη σε σχέση με έτσι. Και ευτυχώς υπάρχει ο Βαλκάνιος τουρισμός, γιατί αν δεν υπήρχε, που έχει αναπτυχθεί τελευταία, αν δεν υπήρχε, οι Έλληνες πλέον ζορίζονται πάρα πολύ και έχει μειωθεί πολύ σημαντικά ο αριθμός των Ελλήνων τουριστών.
0: Είναι γεγονός αυτό, κύριε Δημαρχή. Για πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που έχει επανέλθει δυναμικά, γιατί δεν είναι καινούριο. Είναι μια παλιά υπόθεση για την οποία μαζεύονται μαύρα σύννεφα πάνω από δήμους και από οργανισμούς που έχουν διαχειριστεί τους διαγωνισμούς. Τρεις στο σύνολο, σε Αττική, Κρήτη και Πελοπόννησο.
1: Θα μας πείτε.
0: Ήσασταν από τους πρώτους και ελάχιστους δημάρχους που είχε αναδείξει το θέμα και μάλιστα είχε προειδοποιήσει και τους συναδέλφους του, δηλαδή τους υπόλοιπους δημάρχους, δημοσίως σε πολλές εκδηλώσεις, ημερίδες και αυτοδιοικητικά φόρα. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, κύριε Δημαρχέ. Πότε διαπιστώσατε για πρώτη φορά το πρόγραμμα σπιτιών ανακύκλωσης παρουσίαζε σοβαρές τρευλώσεις και κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι μύριζε δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την υπερκοστολόγησή τους.
1: Μια δεκαετία και πλέον το ότι προσπαθούσε να λειτουργήσει ένα σύστημα λαθρέα, χωρίς αδειοδοτήσεις, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς εγκρίσεις, κόντρα στη νομοθεσία και την ευρωπαϊκή, αλλά και την ελληνική. Μάλιστα όταν κάποια στιγμή είχαν επέμβει οι αρχές για να το ελέγξουν, τότε το 18 νομίζω δόθηκε προσωρινή άδεια πάλι χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς τα απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδος. Από εκεί και μετά το 2019 νομίζω αρχίζει το πάρτι, όπου μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών και μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατευθύνονται κονδύλια και μάλιστα με το ΔΕΛΕΑΡ, εγώ αυτό που έλεγα, προσέξτε το τυράκι, μην βλέπετε μόνο το τυράκι, να δείτε και τη φάκα, με κονδύλια εκατομμυρίων, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήταν διακριτή ξεχωριστή χρηματοδότηση προς τους Δήμους, αλλά αποκλειστικά και μόνο για αγορά αυτών των συστημάτων.
0: Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ, επειδή είναι κρίσιμο, γιατί διαχωρίζεται, μάλλον ως ορόσημο, ενώ λέτε ότι η υπόθεση αυτή κρατάει 10 χρόνια, αλλά ορόσημο βάζεται το 2019. Τι άλλαξε δηλαδή μετά το 2019 σε σχέση με την πρώτη κατάσταση.
1: Το 2019 αρχίζει, εκτός από το ότι δουλεύει λαθρέα ένα σύστημα, δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν έχει άδεια κτλ. Το 19-20 και μετά υπάρχει η τεράστια χρηματοδότηση εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Τρίτσι, από πόρους του Ανάπτυξης, από πόρους του ΕΣΠΑ, τα οποία όμως χρήματα για να μπορέσει να τα εισπράξει κάποιος φορέας της αυτοδιοίκησης πρέπει να αιτηθεί και να δεσμευτεί ως εκ τούτου ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε μόνο για αυτό τον εξοπλισμό με αυτές τις προδιαγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ενημέρωσα και έκανα δυο άλλοι συνάδελφοι, ενημερώσαμε τους συναδέλφους και μάλιστα ήταν και νεοεκλεγμένοι Τους είπαμε να προσέξουν να μην πέσουν στην παγίδα. Τους είπαμε ότι να μην δεχτούν τις πιέσεις, γιατί υπήρχαν πιέσεις από κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.
0: Πιέσεις, λοιπόν, πιέσεις προς ποια κατεύθυνση, δηλαδή να κάνουν τι ακριβώς?
1: Να ζητήσουμε και μάλιστα προτάσσοντας το τυράκι, δηλαδή υπάρχουν χρήματα, ναι, δεν θα επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό, δεν θα επιβαρύνουν ούτε καν το πλαφόν, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου, παραδείγματος χάρη, δικαιούταν από το Τρίτσις να πάρει 10 εκατομμύρια στο βάθος της τετραετίας.
0: Ναι.
1: Ερχόταν και λέγανε ότι πέρα από αυτά τα 10 εκατομμύρια μπορεί να πάρεις άλλα 2-3-4, αλλά αυτά τα 2-3-4 που θα πάρεις επιπλέον θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση και μόνο. Δεν αφήνανε την ευκαιρία να πάρουμε αυτά τα 2-3 εκατομμύρια, αλλά να αγοράσουμε απορριμματοφόρα που έχουμε ανάγκη, να αγοράσουμε πλυντήρια κάδων, να αγοράσουμε σάρωθρα. Αυτά τα επιπλέον, εάν ήθελες σαν Δήμος, ναι, να τα πάρεις, να τα δεσμεύσεις στο όνομά σου, έπρεπε να κάνεις αίτηση στην ξεχωριστή προκήρυξη που είχε προσανατολισμό μόνο αυτό τον εξοπλισμό.
0: Άρα μας λέτε, ότι άρα μας λέτε, κύριε Δήμαρχε, ότι κυβερνητικά στελέχη ζητούσαν, πίεζαν με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων, όλοι αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό παιχνίδι πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί, δημάρχους σε Κρήτη, σε Αττική, σε Πελοπόννησο, για να προχωρήσει
1: σε όλη την Ελλάδα. Ναι, και προσέξτε λίγο, επειδή αυτά τοποθετήθηκαν, αρχικά τοποθετήθηκαν σε κάποια πεζοδρόμια, σε κάποια πάρκα, σε κάποιες πλατείες κτλ. Και γίνανε καταγγελίες από πολίτες, από δημότες, από περίοικους, ότι αυθαίρετα είναι, δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν, γιατί όντως επάνω στο πεζοδρόμιο δεν μπορεί να τοποθετήσει ένα μεταλλικό δωμάτιο.
0: Σωστά.
1: Εκεί 30.
0: Είναι, τίθεται ζήτημα προσβασιμότητας, όπως θα ετίθεται για τον καθένα που θα καταλάμβανε κοινόχρηστο χώρο.
1: Ακριβώς, αλλά και όχι μόνο προσβασιμότητας, αλλά και με βάση τις πολεοδομικές διατάξεις, γιατί αυτό είναι ένα οίκημα, δεν είναι πάω και
0: σωστά,
1: βάζω ένα
0: σωστά
1: καλαθάκι για τα σκουπίδια ή ένα κάδο. Και επειδή όλα αυτά ήταν παράνομα, κάνανε ειδική το 21, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κάνανε ειδική τροπολογία με τις γνωστές με τα μεσονύχτιες τροπολογίες, όπου παρακαλώ δώσανε την δυνατότητα να τοποθετούνται ακόμα και στα πεζοδρόμια, αρκεί να υπάρχει υπόλοιπο πεζοδρομίου 1 μέτρο και 80 εκατοστά. Όταν εμάς σαν Δήμους, για να φυτέψουμε ένα δέντρο σε ένα πεζοδρόμιο, πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα. Για να κάνουμε και το πλακάκι.
0: Άρα μισό λεπτάκι εδώ. Κύριε Δήμαρχε, μας λέτε λοιπόν ότι εδώ πολύ μεθοδευμένα προσπάθησαν να φτιάξουν και οικονομικά και θεσμικά ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο προσκαλούσαν και προκαλούσαν ή πίεζαν αυτοδιοικητικούς να μπουν μέσα για να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του έργου, άρα ουσιαστικά και η εκταμείευση των εκατομμυρίων για την προμήθεια των σπιτιών. Σωστά?
1: Ναι. Αυτό λέω και αυτό είναι γνωστό. Υπάρχει το ΦΕΚ, υπάρχουν οι νόμοι. Υπάρχει η νομοθεσία που λέει ότι το πεζοδρόμιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα για να είναι λειτουργικό, για να μπορεί να περπατήσει ένα αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει ένα δέντρο, να έχει το πλακάκι του τυφλού, της όδευσης του τυφλού. Και εδώ παραβιάσαν αυτό και είπανε το 1,80 αρκεί. Εάν έχει υπόλοιπο 1,80 το πεζοδρόμιο μπορεί να τοποθετούνται. Και όντως σε κάποιες ειδικά, σε κάποιες περιπτώσεις στην Αττική, σε κάποιους δήμους, υπήρχαν αυτά των 30 τετραγωνικών μέτρων τα μεταλλικά τα δωμάτια, τα σπιτάκια που τα ονομάσαμε, λοιπόν, τα οποία περιόριζαν στο ελάχιστο, στο 1,80 τα πεζοδρόμια. Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις στο Δήμο Καλλιθέας, ο Κώστας ο Ασκούνης, ο Δήμαρχος, όταν επανεκλέφτηκε, το ξύλωσε και το παρόπλησε, όπως νομίζω και στο Δήμο Νέας Μύρνης. Κάποιοι δήμαρχοι δηλαδή, στη λογική της νομιμότητας αλλά και της προστασίας του δημόσιου χώρου, παρόλο ότι είχαν αγοραστεί από προηγούμενες διοικήσεις, και είχαν πληρωθεί και είχαν τοποθετηθεί, τα ξυλώσανε και τα παροπλήσαν.
0: Μάλιστα. Πώς φτάσαμε στο να διαμορφώνεται το κόστος στα 300 και πλέον χιλιάδες ευρώ, την ώρα που και με πόρισμα καταδεικνύεται ότι το κόστος δεν υπερβαίνει τις 60 με 80 χιλιάδες ευρώ?
1: Με συγχωρείτε,
0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Λέω, πώς φτάσαμε, κύριε Δημάρχε, να συζητάμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης με ένα κόστος άνω των 300.000 ευρώ έκαστος, την ώρα που...
1: 380.000 θα μπόρεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: 380.000. Την ώρα που, σύμφωνα και με πόρισμα της ΕΔΕΛ, διαπιστώνεται ότι οι τιμές της αγοράς δεν υπερβαίνουν τις 80.000 για καθένα.
1: Εκεί περίπου. Περίπου στις 70-80-90 χιλιάδες.
0: Άρα υπάρχει ένα, να μου επιτραπεί ο όρος, το λέω έτσι με την αγοραία έννοια του όρου, υπάρχει ένα λίπος 300.000 ευρώ.
1: Σε κάθε ένα.
0: Για κάθε ένα, προφανώς για κάθε ένα, ναι.
1: Για κάθε ένα, ναι. Γι' αυτό κιόλας είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ το επιμαχό θέμα. Κοιτάξτε, εφόσον δεν υπήρχε ανταγωνισμός,
0: ναι,
1: γιατί οι προδιαγραφές ήταν συγκεκριμένες, γι' αυτό κιόλας στις περισσότερες των περιπτώσεων ερχόταν μόνο μία εταιρεία και προσέφερε τα συγκεκριμένα με αυτές τις προδιαγραφές σε αυτή τη τιμή.
0: Λέει η κυβέρνηση δια του κυρίου Γεωργιάδη που βγήκε μπροστά να υποστηρίξει την όλη υπόθεση ότι περιόνου σκιάς, διότι και η ανταγωνίστρια εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό σε συγκεκριμένες περιφέρειες, η προσφορά της ήταν περίπου αντίστοιχη, των 300.000 ευρώ.
1: Η ανταγωνίστρια εταιρεία, το ανταγωνίστρια πρέπει να το βάλετε σε εισαγωγικά,
0: ναι, ναι,
1: γιατί οι μέτοχοι είναι ήδη.
0: Γι' αυτό καταγγέλθηκε. Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και όλα σας είπα, στους περισσότερους διαγωνισμούς έρχονταν μόνο μία,
0: ναι,
1: όταν έγινε συζήτηση και καταγγέλθηκε αυτό, εμφανίστηκε και μια δεύτερη εταιρεία, η οποία όμως κατά διαβολική σύμπτωση έχει τους ίδιους μετόχους με την πρώτη.
0: Μάλιστα. Το νομίζω τώρα...
1: Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.
0: Το αποσαφηνίζεται. Δηλαδή, η εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό είχε αντίπαλό της τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή μας περιγράφεται. Ωραία. Ενώ εσείς επί μία δεκαετία και άλλοι συνάδελφοί σας επισημαίνετε ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα. Πώς φτάνουμε δήμαρχοι ή πρόεδροι συνδέσμων διαχείρισης απορριμμάτων διοικήσεις, εν πάση περιπτώσει, των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις οικίες περιφέρειες προχωρούν σε τέτοιους διαγωνισμούς?
1: Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε και σε αυτούς. Πρέπει το θέμα της νομιμότητας και της ετοιμότητας να είναι ψηλά και στην πολιτεία και στο κράτος και στην κυβέρνηση και στα υπουργεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Θέλω να ρωτήσω, κύριε Δανιλίδη, ευθέως. Είστε επί σειρά ετών αυτοδιοικητικός, δήμαρχος, πάρα πολλά χρόνια από τους πιο έμπειρους αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, στους 300 τόσους δημάρχους που έχει η χώρα. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Μπορούσε να εξελιχθεί αυτό το σκάνδαλο εάν δεν είχε τη συνένεση, ανοχή, σιωπή, πείτε ό,τι θέλετε, μερίδας αυτοδιοικητικών?
1: Όχι, δεν θα μπορούσε, γιατί έτσι όπως είχε οργανωθεί, η προκήρυξη αφορούσε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν δεν ανταποκρίνονταν κανένας φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Βέβαια σας είπα ότι υπήρχε το τυράκι το Δέλεαρ,
0: ναι,
1: στην δύσκολη περίοδο που έχουμε οδηγηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον οικονομικό στραγγαλισμό και με την τεράστια έλλειψη πόρων που μας έχει οδηγήσει η πολιτεία και είμαστε στα πρόθυρα χρεοκοπίας, κάποιοι συνάδελφοι δήμαρχοι νόμισαν ότι βρίσκουν μια ευκαιρία να προσθέσουν έναν εξοπλισμό επιπλέον στον Δήμο τους. Αυτά όμως θα πρέπει να τα προσέχουμε. Γι' αυτό κιόλας εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι νιώσαμε την ευθύνη και το καθήκον να ενημερώσουμε για να προστατεύσουμε τους συνάδελφους.
0: Δεν μπαίνω καν στον πειρασμό να σας ρωτήσω αν στο δικό σας Δήμο ξεκινήσατε τη διαδικασία και απλά την απορρίψατε. Δεν ξεκινήσατε καν έτσι.
1: Όχι βέβαια. Μάλιστα σε κάποιους συναδέλφους που μάθαινα ή αντιλαμβανόμουν από τις κινήσεις τους ότι είναι στριμωγμένοι, πιεσμένοι κτλ. Τους είπα εγώ σας έχω λύση να προτείνετε να αγοράσει το Υπουργείο με δικιά του δημοπρασία τον εξοπλισμό και να σας δώσει δώρο τον εξοπλισμό. Έτσι δεν θα κινδυνεύετε να βρεθείτε ελεγχόμενοι, ανακοινόμενοι, κατηγορούμενοι κτλ.
0: Μιας και πανήγεται, και κλείνω με αυτό κύριε Δημαρχέ, και επειδή το επαναλαμβάνετε, με ποιο τρόπο μπορεί να πιεστεί ένας δήμαρχος? Δηλαδή, ωραία, λέτε το τυράκι. Αυτή είναι μια διάσταση. Αλλά εδώ, ταυτόχρονα που λέτε ότι υπάρχει και υπήρχε το τυράκι, υπήρχε και ένας μοχλός πίεσης. Μας είπατε κυβερνητικά στελέχη πίεζαν. Με ποιο τρόπο αισθανόντουσαν στριμωγμένοι, μας είπατε αυτοδιοικητικοί, επειδή είστε έμπειρος. Με ποιο τρόπο συνέβαινε αυτό?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας αλλά και εξαιτίας λάθος αντιλήψεων που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, οδηγούμαστε τουλάχιστον σε έναν αριθμό αιρετών να έχουν μια αντίληψη, όχι όπως είχαμε οι παλαιότεροι, διοικητική, κινηματική, αυτοδιοικητική, αγωνιστική έτσι και διεκδικητική για τα δικαιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια αντί να συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα αποκλίνει συνεχώς. Εδώ και τα όργανα ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλα όργανα όπως το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν έρχονται και κάνουν έλεγχο για το επίπεδο και την ποιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας, τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν είναι εις βάρος της χώρας μας. Αυτοί οι αιρετοί λοιπόν έχουν και μία νοοτροπία το να τα έχουμε καλά, να υποτασσόμαστε στο σχεδιασμό και στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης, μήπως πάρουμε κάποιο έργο, κάποια χρηματοδότηση κτλ.
0: Μάλιστα, νομίζω δώσατε την απάντηση κύριε Δήμαρχε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο, την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δήμαρχος Σικαιών της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σίμος Δανιουλίδης, ένας από τους, πρέπει να γράφει ήδη στο αυτοδιοικητικό του κοντέρ πάνω από 30 χιλιόμετρα, λέω, 30 χρόνια, μια και μιλάμε για κοντέρ, 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, από τους πιο έμπειρους και χέρι εκτίμηση και σεβασμού το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην περιοχή του συνεχώς επανεκλέγεται. Από τους πιο έμπειρους αυτοδιοικητικούς. Όταν λοιπόν ούτε αυτού του επίπεδου της εμπειρίας αυτοδιοικητική δεν έχουν καταφέρει να πείσουν για το σκάνδαλο, αντιλαμβάνεστε τι πιέσεις, αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς συνέβη και στο Ηράκλειο. Μιλήσουμε εδώ ανοιχτά, είπε ο κ. Δανιλίδης, σε όλη την Ελλάδα και στο Ηράκλειο, για το Ηράκλειο δηλαδή, για τον ΕΣΔΑΚ αυτή τη στιγμή, όπου υπάρχει ζήτημα, άνοιγμα στον ΕΣΔΑΚ πλέον, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Διότι θα πρέπει τώρα ο ΕΣΔΑΚ, βάσει του πορίσματος, να βρει 10 εκατομμύρια ευρώ. Όσο στήχησαν δηλαδή οι μεζονέτες, τα σπιτάκια. Οι μεζονέτες των 5 τετραγωνικών, που μας στήχησαν 300 χιλιάρικα, 300 και πλέον χιλιάρικα. Γιατί θυμίζω, και νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η επισήμανση του κ. Δανιλίδη, ότι έξυπνα το κράτος, η κυβέρνηση δεν ανέλαβε το διαγωνισμό να το υλοποιήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, κάποιο τέλος πάντων από τα συναρμόδια Υπουργεία με την Αυτοδιοίκηση και το Περιβάλλον. Όχι, πέταξε την μπάλα και έδωσε το εργαλείο στην Αυτοδιοίκηση και ήρθε από την πίσω πόρτα με τις πιέσεις που όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε πώς μπορούν να ασκηθούν. Κάποιοι ενδεχομένως δεν ήθελαν και τόσο μεγάλη πίεση. Κλείνω την παρένθεση. Ήρθαν λοιπόν κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με τον κύριο Δανιλίδη, να καθοδηγήσουν, να συντονίσουν και να εφαρμόσουν το σχέδιο με τα χρυσά σπιτάκια. ανακύκλωσης. Μας έδωσε και την άλλη διάσταση ο κ. Δανιλίδης εδώ. Λέει ο κ. Ζεργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που το έχει πάρει πάνω του και αυτό, ότι γιατί φωνάζεται ακριβώς. Όταν η εταιρεία που πήρε το έργο, η εταιρεία Texan, που πήρε το έργο και κοστολόγησε περίπου 300.000 ευρώ το σπιτάκι, έδωσε την ίδια τιμή που είχε δώσει η ανταγωνίστριά της. Άρα, δεν τίθεται ζήτημα υπερκοστολόγησης. Αυτές ήταν οι τιμές που έπαιζαν για τα συγκεκριμένα σπιτάκια με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο κ. Δανιλίδης, λοιπόν, μας έλυσε την απορία. Η ανταγωνίστρια εταιρεία που τελικά δεν πήρε το έργο έχει στη μετοχική της σύνθεση, λέει ο κ. Δανιλίδης, τα ίδια πρόσωπα που είναι στη μετοχική σύνθεση της Texan. Εξαιρετική σύμπτωση.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μας έδωσε ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, ο κ. Δανιλίδης, και θα τολμήσω να πω ότι βάζουν φωτιές τοπικά για τα όσα αποκάλυψε σε σχέση με τις πιέσεις που δέχτηκαν εδώ αυτοδιοικητικοί για να δρομολογήσουν τον επίμαχο διαγωνισμό που αποδείχθηκε ότι οδήγησε και είχε ως αποτέλεσμα την υπερκοστολόγηση των περίφημων σπιτιών ανακύκλωσης. Πάμε σε μία ακόμη σκανδαλώδη υπόθεση, έτσι όπως εκτελήθηκε εδώ και 1,5 χρόνο με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δεν είναι άλλη βέβαια από τις επιδοτήσεις και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Χθες είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην ΑΔΕ για να παρουσιαστεί η πλατφόρμα που θα αποτελέσει πλέον το νέο εργαλείο αποδοχής των δηλώσεων των παραγωγών, την πλατφόρμα MyAgro. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος και απέδωσε και τα συγχαρητήρια στην ΑΔΕ γιατί προχώρησε αυτό το έργο, το οποίο έργο πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά καθυστερημένο, με την έννοια ότι το σύστημα ΟΣΔΕ έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ τουλάχιστον και 3 μήνες. Βρισκόμαστε τώρα αρχές Αυγούστου και συζητάμε για την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, και περιγράφηκε μάλιστα από την ΑΔΕ και ένα χρονοδιάγραμμα και της διαδικασίας της υποβολής των αιτήσεων, των δηλώσεων συγχωρείτε, και της καταβολής των επιδοτήσεων. Πάμε να σας μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, τον κύριο Μενέλαο Γαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κονστάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Να ξεκινήσω από κάτι πολύ βασικό. Εχθές παρουσιάστηκε η πλατφόρμα. Λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις?
1: Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα είναι σε φάση όπου, εντάξει, έχει ανοίξει, δεν είμαστε σε φάση που μπορεί να γίνει οριστικοποίηση, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο χρόνο ακόμα, ώστε να είναι σε φάση πλήρης λειτουργικότητας. Θα υπάρξουν πράγματα που θα πρέπει να φτιαχτούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά σε μία κίνηση όλοι μας, όχι να πω απλά καλής θέλησης, mm-hmm. αλλά προτεραιοποιώντας ορισμένα πράγματα, όπως το πόσο σημαντικό είναι επιτέλους να αποκτήσει το κράτος μία εφαρμογή. Και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι επιτέλους μετά από 15 και πλέον χρόνια κατάλαβε το κράτος ότι θα πρέπει η εφαρμογή αυτή να του ανήκει, να είναι δική

0: στη δική του εξουσία το τι θέλει να κάνει. Και ίσως είναι η πρώτη εφαρμογή πραγματικά που δεν θα είναι δέσμου για το κράτος σε εταιρείες και σε τρίτους.
1: Η πρώτη αξιολόγηση, δεν ξέρω αν είχατε δυνατότητα από χθες τέλος πάντων να μπείτε μέσα, να δουλέψετε λίγο, να δείτε πώς είναι το σύστημα. Πιστεύετε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση?
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορούμε ακόμα να αξιολογήσουμε τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Η φιλοσοφία όμως του ότι ο πηγαίος κώδικας είναι στο κράτος. Υπάρχουν άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι που λειτουργούν πάνω στον πηγαίο κώδικα. Μας δίνει μία, και βέβαια με τη συνεργασία που έχουμε και με τους υπαλλήλους της ΑΔΕ όλο αυτό τον καιρό που κληθήκαμε ως ΓΙΟΤΕ να τους συνδράμουμε με τις γνώσεις μας, μας δίνει την πεποίθηση ότι θα βρούμε το ξέφωτο.
1: Άρα το γεγονός ότι πλέον συζητάμε για την έναρξη της διαδικασίας μέσα στον Αύγουστο δεν σας αγχώνει ιδιαίτερα, γιατί ήδη έχουν παρέλθει τρεις μήνες από το συνηθισμένο χρόνο.
0: Μισό λεπτό. Δεν είναι, όχι δεν μας αγχώνει.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε on time.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δηλαδή δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρουν όλοι. Είναι ξεκάθαρο ότι οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί που θα κληθούν να βοηθήσουν και φέτος πάλι στο έργο θα περάσουν μια πάρα πολύ πιεστική χρονιά για να ανταπεξέλθουν μέσα σε δύο μήνες ένα έργο που εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε δηλώσει ότι θα πρέπει οι δηλώσεις να ανοίγουν Φλεβάρι και να κλείνουν Ιούνιο. Όπως καταλαβαίνουμε είμαστε σε αυτή τη διαφορά. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια μεταβατική χρονιά. Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να ανοίξει η πλατφόρμα όταν θα είναι έτοιμη. Και δώσαμε γεωτεχνική την πίστοση χρόνου για τα πολύ εύκολο να είμαστε για να έχουμε κάτι λειτουργικό. Δεν θέλαμε με τίποτα να αντιμετωπίσουμε κάτι όπως είχαμε αντιμετωπίσει το 2022.
1: Mm-hmm.
0: Ουσιαστικά μιλάμε ότι έχουμε εφαρμογή, αλλά εφαρμογή δεν είχαμε. Εκείνο ήταν ένα τεράστιο βάσανο που περάσαμε, τα είπα και χτες. Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν βάλουν πλάτη γεωτεχνική να υλοποιηθεί το έργο και αν δεν ξεχάσουν οι γεωτεχνικοί δεχομένως ακόμα και τα σπίτια τους, δεν μπορεί να γίνει το έργο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και να γίνει ορθά το έργο. Άρα κάποιοι άνθρωποι θα υπερβάλλουν αυτό και να ξέρετε είναι αυτοί οι ίδιοι που πριν μερικούς μήνες τσουβαλιαζόντουσαν από πολιτικούς και ΜΟΜΟΕ, όχι βέβαια το δικό σας, προς Θεού,
1: mm-hmm.
0: να τους λένε ότι είναι το πρόβλημα και η μήτρα του προβλήματος. Βέβαια, νομίζω ότι εχθές περίτρανα, το ευχαριστώ του Πρωθυπουργού προς το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ήταν ένα ευχαριστώ προς τους γεωτεχνικούς που βάζουν πλάτη και ενδεχομένως, με τρόπο να πω, και ένα συγγνώμη για το πώς τους συμπεριφέρθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Όλο αυτό τον καιρό δηλαδή, προσπαθώντας οι κύριοι Λαζαρίδηδες και λοιποί πολιτικοί να λένε ότι η γεωτεχνική είναι το πρόβλημα και όχι αυτοί που είχαν την εξουσία. Τα έχουμε πει μαζί πολλές φορές. Θυμάστε που σας έλεγα ότι πάλι στους γεωτεχνικούς θα έρθουνε και σε αυτούς ζητάνε να βάλουν πλάτη. Και πάλι οι γεωτεχνικοί ήταν χτες εκεί, μιλάμε για 2.000 προβολές και βάζανε 6 Αυγούστου πλάτη για να εξυπηρετηθούν οι αγρότες με τους οποίους δεν έχουν πελατειακή απλά σχέση. Έχουν προσωπική σχέση.
1: Αυτή τη φορά δεν θα είστε όμως μόνοι στη διαδικασία. Θέλω να πω σε σχέση με μια νομοτική ρύθμιση που υπήρξε πρόσφατα και προκάλεσε και μεγάλη αντίδραση από τον κλάδο σας. Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι λογιστές. Μπαίνουν στο παιχνίδι και άλλες επαγγελματικές ιδιότητες για να μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις. Και μάλιστα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και θα ήθελα την άποψή σας. Αλλάζει και το καθεστώς σε σχέση με την ευθύνη που αναλαμβάνει πλέον ο γεωτεχνικός, ο λογιστής και ούτω καθεξής για την υποβολή της δήλωσης.
0: Όσον αφορά, θα πάω στο πρώτο,
1: ναι.
0: Γιατί το δεύτερο μου είναι πολύ εύκολο να το απαντήσω. Έχω στείλει και δημόσια επιστολή, έχει κοινοποιηθεί τις απόψεις μας όσον αφορά το καθεστώς των ποινών. Είμαστε σε συζήτηση με την ΑΔΕ και για την εγκύκλιο που θα βγάλει για τις κυρώσεις. Είναι ξεκάθαρο, είπα και χτες ότι και 1 εκατομμύριο ευρώ να βάλουμε πρόστιμα, αν δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν κάνει τίποτα. Είναι άδικο προς τους γεωτεχνικούς να τους συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, θεωρώντας ότι είναι κάποια ειδική ομάδα που θέλει κάποια ειδικά πρόστιμα. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι έλεγχοι, γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε και με εξέπληξε εμένα, γιατί 7 χρόνια βαδίζει τον 8ο χρόνο πρωθυπουργίας του, ότι μέχρι εχθές το ΟΣΔΕ βρισκόταν σε καθεστώς αδιαφάνειας, βαθέως κράτου, ρουσφετολογικής διαδικασίας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Σωστά, σωστά.
0: Άρα ο κανονικός επαγγελματίας, ο γνήσιος γεωτεχνικός που θέλει να βοηθήσει τον αγρότη, έπρεπε στον ανταγωνισμό να αντιμετωπίσει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα πέρναγε τα προηγούμενα χρόνια ο σωστός επαγγελματίας. Πάρα πολύ δύσκολα. Άρα το να ερχόμαστε σήμερα και να πούμε θα βάλουμε ποινές, οι ποινές λοιπόν, όπως ήρθε η δεύτερη τροπολογία και είπε, πρέπει να είναι για το δόλο. Και εκεί δεν σηκώνουμε κουβέντα. Ο δόλος δεν έχει καμία δουλειά και δεν θα βρει κανέναν συμπαραστάτη όποιος έχει δόλιες μεθόδους για υπεξαίρεση δημόσιου ή ευρωπαϊκού χρημάτου. Θέλω να είμαι κάθετος, όπως είπα, αυτοί δεν πρέπει να ανήκουν στη γεωτεχνική οικογένεια, οι λίγοι που θα σκεφτούν να το κάνουν αυτό. Ερχόμενος, και δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο το κομμάτι των λογιστών, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, και Κωνστά, μέχρι πέρσι υπήρχε μια πιστοποίηση. Δηλώσεις ως χειριστές κάναν και η ΔΕΕ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ναι. Σήμερα με την τροπολογία λέει ότι δηλώσεις κάνουν οι γεωπόνοι και οι γεωτεχνικοί και οι λογιστές. Άρα τι είναι πιο σκληρό, αυτό που λέει φέτος ή το ότι μέχρι πέρσι έκανε όποιος ήθελε δήλωση, αρκεί η εταιρεία να είχε έναν γεωτεχνικό. Και θα πω και ένα δεύτερο. Το κομμάτι της πιστοποίησης δεν το έχουμε αφήσει. Στη συζήτηση που κάναμε με τον διοικητή της ΑΔΕ, το έχουμε βάλει στο τραπέζι και μας έχει ζητηθεί να είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως μετά, λόγω όλης αυτής της καθυστέρησης που έχει υπάρξει στο να ανοίξει το ΟΣΔΕ, του νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό που περιγράψαμε πριν. Δηλαδή το κομμάτι που ίσχυε μέχρι πέρσι της πιστοποίησης είναι υπό συζήτηση και θα πω υπό διαπραγμάτευση. Τώρα όμως χειριστές του ΟΣΔΕ υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες. Δεν μπορεί να χειρίζεται το ΟΣΔΕ ο οποιοσδήποτε, ο οποίος απλά το μάθε στο ποδάρι. Εμείς ως γεωτεχνικό επιμελητήριο μιλάμε και για την εκπαίδευση που θα πρέπει να έχουν και για τα σεμινάρια που θα πρέπει να τους γίνονται των χειριστών του ΟΣΔΕ από εδώ και πέρα. Αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Άρα φέτος είναι κάτι πιο σκληρό από αυτό που ήταν πέρσι. Ακούω πολλούς συναδέλφους που λένε «μα και οι λογιστές μέσα». Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε κι εμείς οι γεωτεχνικοί ότι όταν πάμε σε μια διαπραγμάτευση που μέχρι εχθές ήμασταν στα σκηνιά, στοχοποιημένοι όπως ξέρετε, και προσπαθώντας κάποιοι να μας φορέσουν όλο το πρόβλημα του ΟΣΔΕ μέχρι τόσα χρόνια, δεν μπορούμε να βγαίνουμε 100% κερδισμένοι. Πάντως το επάγγελμα το κατοχυρώσαμε.
1: Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με τις ημερομηνίες που δόθηκαν, την εκτίμηση δική σας. Εντάξει, βέβαια είναι πολύ πρόωρο, γιατί δεν ξέρετε και πόσο αποδίδει, πόσο αποτελεσματική είναι η πλατφόρμα και τι ενδεχομένως προβλήματα αντιμετωπιστούν στην πορεία. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν τις θεωρείτε ρεαλιστικές ημερομηνίες.
0: Δηλαδή, όπως μιλάω, ναι, θέλω να πιστεύω πάντα, πολύ δύσκολα χρονοδιαγράμματα.
1: Για την 31η Οκτωβρίου λέτε σε ό,τι αφορά την προκαταβολή και την 30η Νοεμβρίου για εκείνους που θα προλάβουν.
0: Για να υποβληθούν με το deadline που έχουν βάλει οι δηλώσεις, είναι πολύ δύσκολα χρονοδιαγράμματα. Εγώ δεν θα πω ακατόρθωτα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να υπερβάλλουν αυτόν πάρα πολύ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλα.
1: Τουλάχιστον ως προς το χρόνο της δήλωσης, η νέα πλατφόρμα εξοικονομεί χρόνο, το λέω αυτό, γιατί μένουν 45 μέρες. Πριν θέλατε από τον βαριά από το Μάιο να ανοίγει το ΟΣΔΕ και έφτανε και έπαιρνε και πάντα και παράταση. Φτάναμε δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο. και πιο αργά ακόμη, δηλαδή ένα τετράμινο. Και τώρα όλο αυτό το τετράμινο πρέπει να συμπυκνωθεί σε 45 μέρες. Τουλάχιστον η πλατφόρμα έχει οδηγήσει μια εξοικονόμηση χρόνου ή απλά άλλαξε ναι, με το εργαλείο, αλλά επί της ουσίας η διαδικασία, η δουλειά που είναι να κάνετε, από απλά, σας παίρνει τον ίδιο χρόνο.
0: Απαιτεί, από κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Η πλατφόρμα φέρνει κάποια στοιχεία προσυμπληρωμένα που δεν ερχόντουσαν μέχρι πρότινος. Αυτό είναι σίγουρα το θετικό. Η όλη υπόλοιπη λειτουργία της μένει να τη δούμε και σε μία μέρα δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε αν θα είναι πιο γρήγορη. Ξέρω σίγουρα ότι οι υπάλληλοι στην ΑΔΕ που συνεργαζόμαστε έχουν όλη την πρόθεση να βοηθήσουν να την απλοποιήσουν όσο το δυνατόν. Επαναλαμβάνω όμως, γνωρίζουμε ότι είναι μία μεταβατική, μία πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Δεν μπορούμε να τα εξειδανικεύουμε τα πράγματα. Εγώ θα πω ότι πραγματικά και ο χρόνος να μπορέσει να συντομεύσει το να γίνει όλο αυτό το έργο στους δύο μήνες ουσιαστικά. Όπως βλέπετε το περί του Σεπτεμβρίου κάνω ότι δεν το έχω ακούσει. Γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής. Δηλαδή το να έχουμε ένα μεγάλο όγκο στο πρώτο deadline το βλέπω σχεδόν ανέφικτο. Μόνο οι πολύ απλές δηλώσεις θεωρώ ότι θα μπορούν να προχωρήσουν τόσο γρήγορα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματα και γι' αυτό βρισκόμαστε, και αυτό θέλω να το τονίσω, σε διαρκή συνεργασία, σε διαρκή συζήτηση, με προτάσεις και ακούγοντας και την δύο πλευρές κάνουμε έναν, θα πω για πρώτη φορά αίσθησή μου, ειλικρινή διάλογο σε αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό είπα εχθές για το διοικητή της ΑΔΕ ότι μπορεί σε κάποια πράγματα να διαφωνούμε, αλλά οφείλω να αναγνωρίσω ότι εξ αρχής ήταν ειλικρινέστατος απέναντι μας. Ό,τι είπε δεν είδαμε να γίνονται άλλα πράγματα όπως έχουμε δει στο παρελθόν ή όπως συναντάμε την επιμονή της κυβέρνησης και του Υπουργείου να μην συνομιλεί με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
1: Το κρατάμε αυτό. Μετά το 15 Αύγουστο θα ζητήσω να συνομιλήσουμε για να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή ήδη θα έχετε ένα πρώτο δείγμα για το πόσο αποδοτική αποτελεσματική είναι η πλατφόρμα και ενδεχομένως αν έχουν προκύψει ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, σε σχέση με το νέο σύστημα όπως παρουσιάστηκε χθες. Που ναι, μεν έχει ανοίξει, αλλά ακόμη λίγο, ναι, θέλουμε λίγο ακόμη. Και δεν ξέρω αν οι 40 μέρες που παρουσιάστηκαν χθες ως προθεσμία ως 15 Σεπτεμβρίου είναι αρκετές για εκείνους που θέλουν να πάρουν επιδότηση, την προκαταβολή μάλλον, έως 31 Οκτωβρίου. Το σύστημα δεν θα κλείσει 15 Σεπτεμβρίου, αλλά για όσους υποβάλλουν δηλώσεις μετά τις 15 Σεπτεμβρίου θα πάρουν πληρωμή 30 Νοεμβρίου, δηλαδή θα πάνε ένα μήνα αργότερα. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Λοιπόν, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πριν πάμε σε ένα, θεωρώ ευχάριστο θέμα, με την έννοια ότι τα καλά πρέπει να λέγονται, τουλάχιστον μέχρι να επιβεβαιωθούν διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Μία παρένθεση, γιατί έχουμε δεχτεί κάποια μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα, η αλήθεια είναι, ομολογώ. Μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Δανιλίδη, τον δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, και τα όσα κατήγγειλε σε αυτή την ραδιοφωνική ζώνη, για το ποιοι γνώριζαν, ποιοι σιωπούσαν και ποιοι ανέχθηκαν και εδώ στο Ηράκλειο τη δημοπράτηση του έργου που αφορά τα χρυσοφόρα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία τα πληρώσαμε σε τιμή μεζονέτας, έκαστος. Παιδιά, ψυχραιμία, αντιλαμβάνεστε. Κάποιοι νιώθουν λίγο άβολα, τουλάχιστον άβολα. Ενδεχομένως νιώθουν και μια δυσανεξία ακούγοντας ένα δήμαρχο να περιγράφει ουσιαστικά ότι ένα πλέγμα είχε στηθεί γύρω από αυτή την υπόθεση ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το αντιλαμβάνομαι λοιπόν και το κατανοώ σε ένα βαθμό, να έτσι εκφράζουν μια δυσανεξία για αυτά που ακούνε. Θα τους περάσει, τι να κάνουμε, και περιμένουμε και την τελική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα επανέλθουμε από εβδομάδα στο θέμα, θα επανέλθουμε γιατί είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα ο κύριος Δανιλίδης για το πώς στήθηκε το κόλπο, ποιοι πίεζαν ποιους, ποιοι αποδέχτηκαν τις πιέσεις, για ποιους λόγους τις αποδέχτηκαν και εδώ στο Ηράκλειο, και έρχεται ένας δήμαρχος από τα βόρεια να βάλει φωτιές στο Ηράκλειο. Περί αυτού πρόκειται. Για εκείνες που έλαβαν τις αποφάσεις και δρομολόγησαν τον περιβόητο διαγωνισμό με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Γιατί για αυτούς, λέει ο κύριος Δανιλίδης, και για αυτούς, δεν αφορά δηλαδή μόνο το Ηράκλειο, αφορά όλη την Ελλάδα, είχε μιλήσει ο ίδιος. Τους είχε ενημερώσει και είχε προειδοποιήσει για την υπερκοστολόγηση και ότι εδώ έχει στηθεί μια φάμπρικα. Αλλά κάποιοι έκαναν ότι δεν άκουγαν, δεν έβλεπαν, δεν ήξεραν. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, το έργο της ηλεκτρικής δηλαδή διασύνδεσης, που είχε σταματήσει καθώς οι Τούρκοι έκοβαν βόλτες στην περιοχή και οι Κύπροι αμφισβητούσαν την οικονομική του βιωσιμότητα, από χθες δείχνει να μπαίνει σε μια νέα φάση μετά την είσοδο της γαλλικής Meridiam. Οι Γάλλοι με ποσοστό 66% είναι πλέον οι μεγαλομέτοχοι και στρατηγικοί επενδυτές του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με τον ΑΔΜΙΕ να διατηρεί το 34% της καταστατικής μειοψηφίας. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η σημαντική αυτή συμφωνία με την είσοδο της γαλλικής Meridiam δίνει νέα πνοή στο έργο και μάλιστα θα εκδοθούν από τον επόμενο μήνα οι πρώτες ναύτεξ για τις έρευνες στις περιοχές όπου θα διέλθει η διασύνδεση, με τη γαλλική εταιρεία να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότησή τους. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 647 είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το υπόλοιπο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα ανακτηθεί από τους καταναλωτές Ελλάδας και Κύπρου σε ορίζοντα 35 ετίας και σε αναλογία 37-63. Δηλαδή 37% από την Ελλάδα, 63% από την Κύπρο.

Αναφίβολα λοιπόν η χθεσινή υπογραφή για την αλλαγή στη μετοχική σύνδεση του Great Sea Interconnector είναι μια πάρα πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη. Το έργο αυτό έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα και τα εθνικά μας συμφέροντα και φέρει αξία πολύ μεγαλύτερη από αυτή που του αποδίδεται σε σχέση με τον προϋπολογισμό του. Κακά τα ψέματα. Εάν η Ελλάδα, και θα εξηγήσουμε γιατί λέμε εάν, καταφέρει να ποντίσει, να θέσει σε λειτουργία και να διατηρήσει την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, αυτό θα αποτελεί τη μεγαλύτερη επί του πεδίου γεωπολιτική επιτυχία της χώρας για τα τελευταία πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Έμπειροι αναλυτές δεν διστάζουν να επισημάνουν ότι με όρους γεωπολιτικής αξίας, εάν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις το συγκεκριμένο έργο, δηλαδή να ποντιστεί, να τεθεί σε λειτουργία και κυρίως να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του, τότε η αξία του γεωπολιτικά καθίσταται τόσο ψηλά που βρίσκεται αμέσως μετά την είσοδο της χώρας στο ευρώ.

Γιατί το λένε αυτό? Γιατί εφόσον ποντιστεί και λειτουργήσει, το καλώδιο δημιουργεί de facto συνθήκες ΑΟΣ, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, στην περιοχή από την οποία περνάει και συνεπώς θέτει και τις βάσεις, ώστε για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία η Ελλάδα να έχει πάρει κάτι το οποίο δικαιούταν να διεκδικήσει με βάση το διεθνές δίκαιο, χωρίς να το έχει ήδη κατοχυρωμένο. Επομένως, με αυτή την παραδοχή, οι χθεσινές υπογραφές όντως ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αλλά, γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά, δεν φτάνουν οι υπογραφές για να υλοποιηθεί το έργο. Γιατί συνήθως σε αυτή τη χώρα δύσκολα μπορούμε να ξεφύγουμε από τις φανφάρες και τις τυμπανοκρουσίες που συνήθως συνοδεύουν τέτοιου είδους εξέλιξεις. Για να τα ξεκαθαρίσουμε, αυτό που υπογράφηκε χθες δεν ήταν μια συμφωνία για την υλοποίηση του έργου. Όχι. Αυτό που υπογράφηκε χθες ήταν μια συμφωνία για την αλλαγή στη μετοχική σύνθεση του έργου. Ενώ ως τώρα ήταν ιδιοκτήτης του έργου ο ΑΔΜΙΕ, μόνο ΑΔΜΙΕ, που είναι η εταιρεία που διαχειρίζει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρισμού στη χώρα μας, πλέον το 66% το αγοράζει η γαλλική Meridiam και ο ΑΔΜΙΕ μένει με το 34%. Βέβαια, το να λέμε τώρα και να πανηγυρίζουμε ότι αφού μπήκαν οι Γάλλοι στο έργο, αυτό μπορεί πλέον να προχωρήσει, καταλαβαίνουν τι σημαίνει και κάτι ακόμη. Ότι ως τώρα η Ελλάδα δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει με τις δικές της δυνάμεις. Καλή λοιπόν η περηφάνεια που βρήκαμε μια λύση στο πρόβλημα, αλλά καλό θα ήταν και να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Το λέω για τους χθεσινούς πανηγυρισμούς. Και πρέπει να την κρατάμε ακόμη χαμηλότερα την μπάλα, διότι θα πρέπει να θυμόμαστε ταυτόχρονα ότι το έργο δεν κόλλησε έως τώρα επειδή υπήρχε θέμα και καλά με τα οικονομικά του δεδομένα ή με την ισχύ του ΑΔΜΙΕ ως μετόχου. Όχι. Ο πραγματικός λόγος που έχει κολλήσει εδώ και χρόνια το έργο, το καλώδιο δηλαδή, ήταν την άνοιξη του 24, όπου η Τουρκία έβγαλε τις φρεγάτες της και παρεμπόδισε το πλοίο που έκανε τη βυθρομέτρηση για την πόντιση του καλωδίου. Και η Ελλάδα τότε δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει το πλοίο. Αυτό βρήκα στη συνέχεια κύκλοι στην Κύπρο για να αρνηθούν να προχωρήσουν στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους. Σου λέει, τι να αποπληρώσουμε τώρα, αφού δεν πρόκειται να γίνει κάτι? Γιατί να τρέχουμε να πληρώνουμε? Να πληρώσουμε κάτι το οποίο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί? Δεν πλήρωσαν λοιπόν τις υποχρεώσεις τους ή αρνήθηκαν τότε να τις αποπληρώσουν με βάση τις συμβάσεις που είχαν υπογράψει, φέροντας σειρά από άστοχες τότε αιτιάσεις, η αλήθεια είναι, σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Διότι αν δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο το έργο, δεν θα μπαίναν οι Γάλλοι. Δεν είναι βλάκες οι Γάλλοι να χάσουν. Επομένως, τα δύο αυτά αγκάθια για την υλοποίηση του έργου παραμένουν. Παραμένει δηλαδή το αγκάθι, τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει η βυθομέτρηση, πόσο έτοιμοι θα είμαστε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου, στον ένα. Και το δεύτερο είναι ότι στην Κύπρο θα πρέπει πλέον να αποδεκτούν ότι άσχετα με το αν η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποφασίσει να μπει ή όχι η ίδια ως μέτοχος στο έργο, οφείλει να αρχίσει να αποπληρώνει τις αιτήσεις υποχρεώσεις της στον ΑΔΜΙΕ. Και κάτι ακόμη, επειδή μπήκε ο γαλλικός παράγων τόσο ισχυρά στο παιχνίδι. Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να βάλουν την κρίσιμη ώρα μπροστά τα δικά τους πολεμικά πλοία και να αφήσουν σαν μετόπιστεν τα ελληνικά. Οι ελληνικές φρεγάτες είναι που θα πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή και να υποστηρίζονται από τις γαλλικές, εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη. Με την Τουρκία να ξαναβγαίνει στο Αιγαίο.

Επομένως, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια θετική εξέλιξη η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση. Ευχάριστη ναι μεν, αλλά υπενθυμίζει και μια δυσάρεστη πραγματικότητα για τη χώρα μας. Το ότι στάθηκε ανήμπορη να υλοποιήσει το σχεδιασμό, έχοντας απέναντι την Τουρκία. Και αυτό επιβεβαιώνεται στην πράξη πλέον. Όπως και να έχει, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και είναι πολύ, πολύ νωρίς για πανηγυρισμούς. Άλλωστε το ειδικό βάρος που φέρει το καλώδιο ως έργο για τα εθνικά μας θέματα επιβάλλει να κρατάμε χαμηλούς τόνους μέχρι αυτό να ξεκινήσει να λειτουργεί.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Πάντα αγαπούσα τις διασκευές, τη μουσική. Έτσι να βάζω την πινελιά μου μέσα στο τραγούδι.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει. Στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου που θα.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική